Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Κολλημένοι στους δρόμους από νωρίς το πρωί, οδικοί στη λεωφόρο Κηφισού, το μποτιλιάρισμα εκτείνεται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, και στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αττική Οδό μέχρι τη Λένορμαν. Στη λεωφόρο Αθηνών, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, με μεγάλο το πρόβλημα, και στη λεωφόρο Σχιστού προς λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στο κόκκινο είναι κίνηση από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι το ύψος της Κηφισού. Στην Αττική Οδό, στο κόκκινο είναι η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Φιλής μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Μικρή καθυστέρηση και στην έξοδο προς Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη. Εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα λάβει τέλος τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν στη διάρκεια της νύχτας οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα από τις χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Έχουν μπει οι βάσεις για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα, σημείωσε το Ισλαμαμπάτ και η Ντόχα. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό και την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, με κάταγμα και εκδορές. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έδωσε στις αρχές. Ο 43χρονος Σκοπιανός, η γυναίκα βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα και φημωμένη με δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερά πλευρά του θώρακα και τραύμα στο κεφάλι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχταρ καταγράφηκε στις 6.30 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Στροφάδων στο Ιόνιο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Συνολικά, 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα σήμερα, τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η έκρηξη συγκλώνησε χθες τη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 18 αγνοούνται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο για τεχνική βλάβη. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου 2 ώρες. Για πολύημερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για το δεύτερο καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

σας σήμερα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλή εβδομάδα. Ήδη αρχίζει και μικρή ημέρα. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έτσι είμαστε τα άλλα καλοκαίρι βέβαια, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Αρχίζει και η αντιστροφή μέτρηση. Αλλά αυτά μακριά από εμάς. Είμαστε καλοκαιρινοί τύποι. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Βλέπουμε Μουντιάλ. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Έτσι γκέλα για τους Βέλγους. Ελπίζουν οι Ιρανοί. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Έτσι να ξεφεύγουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν χρειάζεται να δίνουμε και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς στη χώρα μας που δεν μας εκπλήσει τίποτα το τι συμβαίνει στο δημόσιο διάλογο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, υδρώνουν τη φανέλα, τα πουκάμισα, τρέχουν οι πολιτικοί από εδώ από εκεί, τρέχουμε κι εμείς στις παραλίες, βλέπουμε το Μουντιάλ, βλέπουμε τους Ιάπωνες οι οποίοι μαζεύουν τα σκουπίδια τους από τα γήπεδα. Το κάνανε και στο μπάσκετ και το κάνουν τα τελευταία χρόνια, τους παρακολουθούμε, το βλέπουμε τώρα και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εμείς όμως δεν μαζεύουμε τίποτα από τις παραλίες, μόνο τις βρωμίζουμε. Ας, ρε παιδί μου, μπούμε και εμείς σε μια διαδικασία να φροντίζουμε το περιβάλλον. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πηγαίνει ο καθένας και πετάει από σακούλες, από τσιγάρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μετά δεν παίρνει ένα σακουλάκι να τα γεμίσει όλα αυτά, να τα πάει στον κάδο και μετά φωνάζουμε. Τέλος πάντων, επειδή είμαι σε αθλητικό mood, παρουσιάστηκε και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω, ήταν στο ποδόσφαιρο, έρχεται και ο Μπράντοβιτς, αυτό είναι η είδηση. Θα δούμε όμως, ο Μπράντοβιτς είναι μια πολύ καλή περίπτωση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί βέβαια, γιατί και τα αποτελέσματα κρίνουν τους προπονητές, γίνονται οι συμφωνίες. Και επειδή λέω για συμφωνίες, έχουμε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Πώς συμφωνίες, έχω καταγράψει γύρω στις 37 συμφωνίες μέχρι τώρα, οι οποίες στο επόμενο τόνο αρχίζουν πάλι να έχουν προβλήματα αυτά οι ιστορίες. Τέλος πάντων, έγινε αυτός ο περιβόητος γύρος των συνομιλιών στη Ζυρίχη. Δηλώνουν όλοι αισιόδοξοι, φτιάξαν έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, σημάδια αποκλιμάκωσης. Ο Νετανιάχου δεν τον βλέπω πολύ καλά, τον Μπίμπι δεν τον βλέπω καλά. Αυτός πάει μονίμως να μπει σφίνα, να χαλάσει συμφωνία εκεί. Και αρχίζει και τουρκικά την πινελή και ο Τραμπ, που είναι αδελφές ψυχές αυτοί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να δούμε να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι το Ισραήλ. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή με τον Μπίμπι και τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις πού θα προκύψει και τι θα προκύψει. Τέλος πάντων, πάντως το μόνο σίγουρο είναι πίσω από τα χαμόγελα. Παραμένουν οι ίδιες δυσκολίες, εκκρεμότητες, κυρώσεις, πετρέλαιο, πυρηνικό πρόγραμμα, περιφερειακές συγκρούσεις. Ο Τραμπ διαπραγματεύεται με το γνωστό μείγμα πίεσης και απειλών. Μάλιστα λέει, βγαίνει στα κανάλια έτσι πολύ, ρε παιδί μου, άνετος και λέει, η κυριαρχία μου δεν έχει όριο, δεν έχει κανένα απολύτως όριο, λέει. Μπορώ να αποφασίζω ό,τι γουστάρω, γιατί αισθάνομαι πολύ δυνατός, καταλάβεις τώρα. Αυτή είναι η δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σήμερα, γιατί είδαμε και τον Ομπάμα από την άλλη, με τους πολύ ματσό χορηγούς που έφτιαξε εκεί το ίδρυμα και αυτά και ιστορίες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγορές είναι με το μάτι στα στενά του Ορμούς. Αποκλιμακώνονται αργά αλλά σταθερά οι τιμές στα πρατήρια. Ξέρουμε ότι εκτινάσονται όταν γίνεται η κρίση, γιατί είναι συνδεδεμένα με τις αγορές. Όταν πέφτουν, έχει μια χρονοκαθυστέρηση, παιδιά. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε νομίζω. Από την άλλη, η Ευρώπη ζει ακόμα ένα καλοκαίρι πολύ ακραίων θερμοκρασιών. Έχει καύσωνα, δηλαδή από το Παρίσι μέχρι τη Ρώμη, από τη Μαδρίτη έως το Λονδίνο, οι κυβερνήσεις ενεργοποιούν έκτακτα μέτρα προστασίας. Στο Παρίσι είχαμε και νεκρούς. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων πολιτών. Τώρα το ερώτημα είναι, μάλλον το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι καύσονες ή ακραίες θερμοκρασίες ή τέλος πάντων ακραία φαινόμενα, τα οποία προσέξτε, αυτά τα ακραία είναι σύντομα και προκαλούν πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι κατά πόσο όλοι θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες για να κάνουμε κάτι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς την γλιτώνουμε, γιατί έχουμε μελτέμια. Αυτοί οι αέριδες που μας ενοχλούν βέβαια, φάγαμε μια αμοβολή το Σαββατοκύριακο στις παραλίες, χαμός. Τέλος πάντων, καλή είναι και η αμοβολή, φτιάχνει δέρμα, πέτσα. Λοιπόν, και η θερμοκρασία της θάλασσας έπεσε, παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή, εγώ που τη μετράω, μετά το Αγίου Πνεύματος είχε φτάσει στο πικ, σε σημείο δηλαδή που έλεγα δεν είναι δυνατόν τώρα τέτοια θερμοκρασία θάλασσας, είχε φτάσει 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στη θάλασσα. Σαββατοκύριακο ήταν 23-24, λόγω του βοριά βέβαια. Και αυτά τα μελτέμια είναι και το, όπως το λένε, και το κλιματιστικό μας, δηλαδή δροσιζόμαστε. Και θα συνεχίσουν τα μελτέμια από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, αν και σήμερα και αύριο θα ανέβουν η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς, θα έχουμε βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, μέχρι και 7 μποφόρ.
μέχρι τέλος του μήνα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει άερηδες, έτσι. Και ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τον καύσωνα. Άλλοι στην αρχή μας λέγανε ότι τον Ιούνιο θα έχουμε φοβερό καύσωνα κτλ. Δεν ήρθε ο καύσωνας τον Ιούνιο. Φεύγει ο Ιούνιος. Τώρα λένε για αρχές Ιουλίου. Τέλος πάντων, σήμερα θα έχουμε μέχρι 35-36. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4 μέχρι. Αρχίζουν να πέφτουν, αλλά από Παρασκευή πάλι. Θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς. Στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζήνωνα, στο Ζήνο, στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ πέρα η πολιτική επικαιρότητα μοιάζει με τους λαγοκέφαλους. Πού τους επικηρύξαμε, παιδιά? Δεν θα αφήσουμε λαγοκέφαλο. Θα τους δίνουν πόσα, 6 ευρώ το κεφάλι? Πάμε. Πάμε να κάνουμε τίποτα, καμιά δουλίτσα. Σταμάτη. Να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. 6 ευρώ είναι καλή μπάζα. Ακόμα καλύτερο είναι αν τους εχθρέφεις και τους πηγαίνεις. Φαντάζεσαι να φτιάξεις. Το κάνανε κάποιοι έτσι, να φτιάξεις ένα εκτροφείο με λαγοκέφαλους και να πηγαίνεις μετά να τους δίνεις το κεφάλι, βέβαια, έτσι. Κυνηγή κεφαλών γαλοκεφάλων, παιδιά, που έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες, γιατί δεν το κρύψαμε άλλωστε. Κάνουν θόρυβο, προκαλούν αναστάτωση, τραβούν τα βλέμματα και τελικά αφήνουν πίσω τους περισσότερες ζημιές από όσες λύσεις. Λαγοκέφαλος και πολιτική είναι λίγο συνώνυμο σε αυτή τη φάση. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε και τα νέα επιχειρήματα για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, που δίνει την εντύπωση ότι αναζητά εναγωνίως μια μεγάλη ιδέα για το πώς θα απογειώσει τη δυναμική του και θα χτυπήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά καταλήγει να παράγει δηλώσεις για κότερα, πισίνες, μερίσματα, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Άρχισε με αυτά τα 1500 αφημί. Τώρα λέει θα φορολογήσουν το μεγάλο πλούτο. Πού θα τον βρουν το μεγάλο πλούτο να το φορολογήσουν? Νούμερα δεν μας λένε. Αλλά σου λέει, άμα έχεις πισίνα είσαι πλούσιος. Μπαμ, θα σου τυχώσει το κεφάλι. Λες και αυτός που έχει την πισίνα ή έχει τη βίλα. Αλλά εγώ δεν έχω πισίνα, δεν με νοιάζει, φορολόγησέ τους. Αλλά τα ίδια μας λέγανε και την προηγούμενη φορά και δεν τους βρήκανε και ξέσκησαν τη μεσαία τάξη. Γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάς και λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο, δηλαδή ψάχνουν να το βρουν τον πλούτο, όχι τον πλούτο που διαβάζαμε στα κόμιξ, γενικώς τον πλούτο. Ο πλούτος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να την κομπανάει και να μην έχει, ρε παιδί μου, πατρίδα, να μην έχει ιδιοκτήτη. Γιατί ψάχνοντας τον πλούτο πρέπει να βρεις τον ιδιοκτήτη για το φορολογήσεις. Ψάχνοντας τα αφημί, τέλος πάντων, κάνεις μια τρύπα στο νερό. Και εκεί, όσο η δημοσκοπική βελόνα δείχνει Μητσοτάκη πρώτο, τόσο πληθώνουν και οι φωνές που ζητούν να διαλυθούν όλοι οι άλλοι. Βγήκε ο Σιαγκαντάρης και είπε: τοξικό, λέει, κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τοξικό κόμμα. Τι να πει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ήταν, δεν ήταν δικό μου. Αλλά λένε τοξικό κόμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικό κόμμα. Έχουν κλείσει τον ιστορικό του κύκλο να διαλυθούν. Ωραία πολιτική, έτσι. Δηλαδή, θέλεις να ανέβεις, ας πούμε, να διεκδικήσεις και να κοντράρεις το Μητσοτάκη ως νέο κόμμα, αλλά πρώτα πρέπει να πείσεις ότι έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις. Αλλά μέχρι στιγμής ο δημόσιος διάλογος γύρω από το νέο κόμμα του Τσίπρα παράγει περισσότερο θόρυβο παρά πιστικές απαντήσεις για πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Τι να κάνουμε, και να διαλύσει όλα τα κόμματα που. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο σχέδιο παίζεται και για το ΠΑΣΟΚ. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, όπως διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θέλουν να διαλυθεί και το ΠΑΣΟΚ για να δημιουργηθεί μια αίσθηση, τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα πάμε όλοι εκεί. Αχ, όταν κάνουν οι άνθρωποι σενάρια και σχέδια, γελάει ο Θεός. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εκεί έξω. Είχαμε όμως και την είδηση αυτή για την ισόβια κάθερξη στον κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου, στο Μενίδη. Μια απόφαση που κλείνει ένα δικαστικό κύκλο, αλλά δεν κλείνει καμία πληγή. Δεν είναι από εκείνες τις ειδήσεις που σε κάνουν να πανηγυρίζεις. Γιατί σήμερα ο Μάριος θα ήταν 20 ετών. Προσέξτε. 20 ετών, 9 χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα σπούδαζε, θα δούλευε, θα ερωτευόταν, θα έκανε σχέδια. Η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της, έστω και με καθυστέρηση. Η ζωή όμως δεν επιστρέφεται. Και από την άλλη, διαβάζω τα στοιχεία και εκεί πρέπει όλοι να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Την ίδια ώρα έχουμε περισσότερες από 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση κινητών στα σχολεία. Ένα νούμερο προκαλεί λίγο, εμένα μου προκάλεσε λίγο. Γιατί πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, χιλιάδες συγκρούσεις μέσα στις τάξεις, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσπαθεί να βάλει όρια σε μια γενιά που μεγάλωσε με το κινητό στο χέρι. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες αποβολές έγιναν ή πόσα μέτρα περιοριστικά κτλ. Θα λάβουμε. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να δούμε τι δεν πάει καλά, πού έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Να φτιάξουμε ένα άλλο πρότυπο για την κοινωνία. Αλλά μπα, σιγά μην ασχοληθούμε με αυτά. Τα πιο εύκολα είναι να ανακοινώνεις μέτρα, περιορισμούς και όλα αυτά. Για να φτιάξεις την κοινωνία, να φτιάξεις μια κουλτούρα, να φτιάξεις συμπεριφορές, να φτιάξεις
υγιή πρότυπα και όχι αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε, είναι δύσκολο πράγμα. Πάντως στην Ελλάδα δεν παράγουμε μόνο πολιτικές προτάσεις, παράγουμε και φεστιβάλ. Τόσα πολλά που αρχίζει να αναρωτιέσαι αν υπάρχουν περισσότεροι καλλιτέχνες ή περισσότεροι διοργανωτές. Δηλαδή οι διοργανωτές είναι περισσότεροι καλλιτέχνες, διοργανώνουν φεστιβάλ γαστρονομίας, μουσικής, κρασιού, μπύρας, ακρίδας, δρόμου, παραλίας, βουνού, πεζοδρομίου. Έχουν φτάσει στο σημείο να παράγουμε περισσότερα φεστιβάλ από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Ένα τέτοιο πήγε να γίνει στο Ζάπιο. Και ξαφνικά λέει λογικά υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο λειτουργίας για ακόμα μια φορά ένα φιάσκο, τα μαζέψαν άρων και τελείωσε η ιστορία. Αυτά προς το παρόν, έτσι. Καφές, υπομονή, καλή εβδομάδα, γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν πλήττεις, απλώς αλλάζει θεματολογία της παράνοιας. Και έχω πολλά θέματα για παράνοια. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου είναι ποιος άλλος, ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ πέρα. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν, γιατί με τα δάχτυλα του, που είναι τα δάχτυλα του, εντάξει, οκ, okay, είσαι μια χαρά, γιατί έχει μαγικά δάχτυλα ο Σταμάτης. Και από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυρόπουλου, Αφροδίτη Σιμή της μουσικής επιλογής, Δίνα Μόσχου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Κάτσε να βρω εγώ εδώ το ποντίκι το οποίο την κοπάνησε. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αθανασία που μου στέλνετε στα προσωπικά social media. Η Όλγα, καλημέρα Όλγα, καλή εβδομάδα από την ομορφή Ζάκυνθο. Ο Νίκος μου λέει, οι Ιαπωνέζες πάντως δηλώνουν στα γήπεδα, καθαρίστε στα σπίτια. Γεια σου ρε Νίκο. Ο Κώστας μου λέει, καλημέρα Νίκο, για να δούμε τώρα που ήρθε ο Ζότς, ο Μπράντοβιτς, αν θα επανέλθουμε όπως πρέπει. Αρκετά μας κοροϊδεύουν κάποιοι φέτος. Καλοκαίρι για πάντα ζέστη. Φουλ τώρα για τα αυτονόητα που λες για τα σκουπίδια. No comments. Αν είναι να συζητάμε ακόμα ποιος φρετάει και αν θα έπρεπε να τα μαζεύει. Δίκιο έχεις. Η Αγγελική μου λέει, καλημέρα, good morning. Ο Χάρης μου λέει, Νίκο, καλημέρα. Εγώ προτείνω να διοργανώνετε φεστιβάλ υποκλοπών για νέα ταλέντα. Γεια σου. Και σε αυτό θα είχαμε επιτυχία, μην νομίζεις, Χάρη. Ο Κώστας μου στέλνει ημιτασιόν λαγοκέφαλο. Εντάξει, οκ, okay, the best. Θα βγούμε στο κυνήγι, σαφάρι λαγοκέφαλο. Παιδιά, κάτι θα κερδίσουμε από όλο αυτό. Γιατί έχει βγει αδε στο σαφάρι για τις οικογενειακές μεταφορές χρημάτων. Προσέξτε τώρα. Έχουν δημιουργήσει μια γραφειοκρατία ψηφιακή με στόχο να στείλουν παγίδα για να πληρώνει ο κόσμος λεφτά. Δηλαδή τώρα λέει, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ παιδιού και γονιών. Δηλαδή όσοι έχουν κοινούς λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, ή έχεις το συνδικαιούχο το παιδί σου και του μεταφέρεις κάποια λεφτά ή τραβάει το παιδί λεφτά για να σπουδάσει κτλ. Κτλ. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Όχι όμως, η άτεκτη αυτή ανεξάρτητη αρχή σου λέει ότι πρέπει να το δηλώσεις για να είσαι στα 800.000. Δηλαδή, φτιάχνεις εσύ ένα κοινό λογαριασμό με το παιδί σου όπως κάναμε στο παρελθόν. Αυτά που ξέρατε τελειώσανε. Αν το παιδί σου τραβάει από τον κοινό λογαριασμό, λέει, και δεν αποδεικνύεται ότι συμμετέχει σε αυτόν τον λογαριασμό ως προς τα έσοδα, θα φορολογηθεί. Δηλαδή, αν δεν πληρούνται οι προποθέσεις, οι φορολογικές επιβαρύσεις μπορεί να φτάσουν ως και 40%. Ρε παιδιά, υπάρχει κάτι βαθιά παράλογο σε όλη αυτή την ιστορία. Το κράτος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα, ποιο είναι το παιδί, ποιος είναι ο σύζυγος και ποιος είναι ο παππούς. Τα στοιχεία βρίσκονται. Ψηφιακά, ηλεκτρονικά μας λέγουν, μας έχουν φάει τα αυτιά και τις στέρνες, ότι ψηφιακά τα ξέρουμε όλα κτλ. Άρα, ο πολίτης πρέπει να αποδείξει ξανά και ξανά αυτό που το ίδιο το κράτος γνωρίζει. Αντί να κυνηγά την πραγματική φοροδιαφυγή, καταλήγει να στείνει γραφειοκρατικές παγίδες σε οικογένειες που μεταφέρουν χρήματα μεταξύ τους, δηλαδή ο πατέρας βοηθά το παιδί για να αγοράσει σπίτι, για να σπουδάσει. Μια μητέρα στηρίζει οικονομικά την κόρη της. Ένας παππούς δίνει χρήματα στο εγγόνι. Και ξαφνικά το βάρος πέφτει στον πολίτη να αποδείξει ότι δεν είναι φοροφυγάς. Έλεος! Δηλαδή, αφού έχει 800.000 αφορολόγητο, δεν ξέρει ο κύριος Πιτσιλής, δεν έχει τα ψηφιακά εργαλεία να τσεκάρει τον πατέρα με το γιο, τη μάνα με την κόρη, τον παππού με το εγγόνι. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι το κράτος δεν αμφισβητεί τη συγγένεια, την αναγνωρίζει. Δεν αμφισβητεί ότι τα χρήματα πέρασαν από τράπεζα, γιατί από τράπεζα περνάνε όλα αυτά. Το γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί μια διαδικασία γεμάτη δηλώσεις, δικαιολογητικά και προθεσμίες. Έτοιμη να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα αν κάποιος ξεχάσει ένα χαρτί και μια τυπική διαδικασία. Η λογική μοιάζει απλή. Πρώτα ταλαιπωρούμε τους πάντες και μετά ψάχνουμε αν υπάρχει παράβαση. Αντί το κράτος να αξιοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα που ήδη διαθέτει, να απλοποιήσει τη ζωή των πολιτών, τα χρησιμοποιεί για να επεκτείνει τον έλεγχο και την γραφειοκρατία. Σε μια χώρα λοιπόν που διαφημίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι τουλάχιστον οξύμορο να γνωρίζει η εφορία ποιος είναι συγγενής πρώτου βαθμού και ταυτόχρονα να απειλεί με φόρους και πρόστιμα επειδή ο πολίτης δεν συμπλήρωσε τη σωστή φόρμα. Είναι γραφειοκρατία με ψηφιακό περιτύλιγμα και παγίδα για να παίρνουν περισσότερα έσοδα. Έλεος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν.
2: Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
3: Προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξέρεις τι έκανα? Μόλις μπήκα στην εφαρμογή Avin Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με πολύ σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearanda@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου και στο Σάκη, ο οποίος μου λέει: επιτέλους ήρθε ο Πένια στην Πανάθα. Να βάλουμε να έχουμε ένα τερματοφύλακα της προκοπής, ρε παιδί μου, για να δούμε. Γιατί με τον προηγούμενο που είχαμε, τέλος πάντων. Μην ανησυχείς, μου λέει ο Κώστας, θα έρθουν οι εξπέρτ της υπερφορολόγησης και θα λυθούν όλα τα προβλήματα που λες. Νομίζω η μόνη σοβαρή είδηση σήμερα έχει να κάνει με το καινούργιο τμήμα που γενιάζει ο Δένδιας στο Υπουργείο Άμυνας. Πολύ χρήσιμα ακούγεται, αρκεί να στελεχωθεί από το κατάλληλο άτομα, σοβαρότητα με γνώση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Δημήτρης μου λέει: κύριε Νίκο, εδώ ζητάνε να περνάνε οι αμαία χωρίς πόδια χέρια από επιτροπές ελέγχου. Μπορεί να φυτρώσουν καινούργια μέλη? Όχι. Είναι ο παραλογισμός, ρε παιδιά, τώρα. Είναι ο παραλογισμός και η γραφειοκρατία που υπάρχει, αλλά είναι εσκεμμένη η γραφειοκρατία για να μπαίνουν πρόστιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα Ο Team Gas μου λέει: καλή σα ημέρα. Στη Βαρβάκη μας πουλάνε κεφάλια Σολομού Νορβηγίας. Φοβάμαι να μην είναι λαγοκέφαλος. Εντάξει, εσύ λίγο υπερβολικός είσαι. Λοιπόν, από την άλλη, παιδιά, έχουμε μια άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί εμείς εδώ μπορούμε να τσακωνόμαστε εύκολα για τα πάντα όλα. Δεν έχει σημασία το τι και το πώς. Μπορούμε όμως να δημιουργούμε θέματα. Έχουμε τη δολοφονία στα Χανιά. Ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής από τη Βόρεια Μακεδονία. Ψάχνουν να βρουν τα κίνητρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί σκότωσε τη γυναίκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 6 γυναικοκτονίες, 6 γυναίκες νεκρές μέσα σε 6 μήνες. Και δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι μια ηχηρή υπενθύμηση ότι η ενδοοικογενειακή βία, η έμφυλη βία παραμένει μια ανοιχτή κοινωνική πληγή που συχνά εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να καταλήξει σε τραγωδία. Έχουν μπει νέοι μηχανισμοί προστασίας, εργαλεία εκτίμησης κινδύνου, ξενών φιλοξενίας, panic button, μια γραμμή το 15900 που αποτελούν σημαντικά βήματα, όμως η πραγματική μάχη κρίνεται νωρίτερα. Τη στιγμή που μια γυναίκα φοβάται να μιλήσει, διστάζει να καταγγείλει ή πιστεύει ότι η βία που βιώνει θα σταματήσει από μόνη της, και γενικώς πρέπει να υπάρχει και ένας διάδρομος διαφυγής. Έρχεται όμως πάνω σε αυτό η συζήτηση για τη γυναικοκτονία που επιστρέφει στο δημόσιο διάλογο και σχεδόν πάντα καταλήγει στο ίδιο σημείο. Στη σύγκρουση ανάμεσα στο συμβολισμό και την ουσία. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι η ανάγνωση του όρου ως ξεχωριστού αδικήματος αναδεικνύει μια ειδική μορφή βίας, δηλαδή να οριστεί και νομικά η γυναικοκτονία με ειδική μορφή βίας που στρέφεται κατά των γυναικών λόγω φύλου. Από την άλλη, όσοι υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξαρτήτως φύλου, και ότι η ανθρωποκτονία είναι ήδη το βαρύτερο έγκλημα του ποινικού κώδημα. Και ο κώδικα είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Το κρίσιμο ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο. Αν αύριο, για παράδειγμα, προσθεθεί η λέξη γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, θα αποτραπεί η επόμενη δολοφονία? Θα λειτουργήσουν καλύτερα οι μηχανισμοί προστασίας? Θα υπάρξει ταχύτερη παρέμβαση της αστυνομίας? Περισσότερες δομές φιλοξενίας? Αποτελεσματικότερη πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των καταγγελιών? Οι λέξεις έχουν σημασία και στο δημόσιο διάλογο καλό είναι να λέμε γυναικοκτονία. Και οι νόμοι όμως έχουν. Αλλά η πραγματική δοκιμασία κάθε πολιτείας δεν είναι οι ορισμοί που προσθέτει στα βιβλία της. Είναι οι ζωές που καταφέρνει να προστατεύσει στην πράξη. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο δεν είναι πώς θα ονομάσουμε το έγκλημα. Είναι το πώς θα αποτρέψουμε. Γιατί βλέπω και μια πολιτική σύγκρουση πάνω σε αυτό. Δηλαδή προσπαθούν να βαφτιστούν κάποιοι ως προοδευτικοί επειδή θέλουν να μπει ο ορισμός ο νομικός της γυναικοκτονίας. Λες και θα αλλάξει κάτι. Που δεν θα αλλάξει κατά την προσωπική μου και ταπεινή μου άποψη, γιατί η ανθρωποκτονία είναι το βαρύτερο ποινικό αδίκημα, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Στην συζήτηση όμως, στο δημόσιο διάλογο, έχει καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία υπό την έννοια της περαιτέρω, τέλος πάντων, απαξίας. Αλλά να μου πείτε τώρα, όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, έχει σημασία αν είναι γυναίκα ή άντρας? Απλώς το προσδιορίζεις σε σχέση και με την ενδοοικογενειακή βία. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή το πώς θα αποτρέψεις την ενδοοικογενειακή βία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Θόδωρος Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το ψάρι που έχει δημιουργήσει θέματα με το λαγοκέφαλο.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Επικήρυξη λοιπόν στο λαγοκέφαλο. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό. Και αν όντως όλη αυτή η ένταση στη δημοσιότητα και τα μέτρα και λοιπά δικαιολογούν το πρόβλημα που δημιουργεί. Ο κύριος Θεόδωρος Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, είναι κοντά μας. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πείτε μας τώρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Λαγοκέφαλος, τι είναι, γιατί ήρθε στις ελληνικές θάλασσες και τι προβλήματα προκαλεί?
10: Λαγοκέφαλος είναι ένα ακόμα, ένα από τα χιλιάδες είδη τα οποία έχουν μπει στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι η βασική αιτία είναι το Σουέζ, δεν είναι βέβαια μόνο το Σουέζ, είναι και τα έρματα των πλοίων, τα οποία μεταφέρουν επίσης πάρα πολλά είδη από τροπικές θάλασσες. Τώρα, αν θα επιμειώσει.
0: Αυτό παίζει ρόλο και η αύξηση θερμοκρασία τη δική μα θάλασσα τη Μεσογείου και έρχονται από εκεί, ή είναι μόνο η διέλευση που βρίσκουν και έρχονται?
10: Αρχικά είναι η διέλευση, να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι η διέλευση. Οι θερμοκρασίες βοηθάνε. Βοηθάνε βέβαια και τους ανθρώπους τελικά. Βοηθάει, εννοώ, το να κάνουμε επίκληση στην κλιματική αλλαγή και να επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή και την αύξηση των θερμοκρασιών. Συνέχεια, έτσι, σε οτιδήποτε κακοδιακριθούμε.
0: Δεν είναι διαπάσαν όσο αυτό, έτσι. Είναι και μια... Άρα να ρωτήσω κάτι, επειδή σας διακόπτω τώρα θα συνεχίσετε. Άρα στη διέλευση θα μπορούσαμε εκεί να πάρουμε κάποια μέτρα στη διέλευση, δηλαδή έχουν χαλαρώσει τα μέτρα, γιατί αυτό είναι μεγαλύτερη ένταση? Τι ακριβώς γίνεται στη διέλευση? Δεν προσέχουμε εκεί κάτι?
10: Ξεκάθαρα θα έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα. Φανταστείτε ότι σε όλους τους πορμούς, τους μικρούς πορμούς ανά τον κόσμο υπάρχουν μέτρα, ακόμα και στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα πλοίο δεν μπορεί να μπει στον Περσικό με γεμάτο το έρμα, παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
10: Πρέπει να διάσει το έρμα έξω από τον Περσικό, θα περάσει τα στενά και θα ξαναπάρει το έρμα του. Ακριβώς γι' αυτό, για να εξασφαλιστεί ότι δεν

0: μια περίπτωση για τα 4 χρόνια. Μετά τη διαπλάτηση λοιπόν αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η Διόρυγα είναι αρκετά φαρδιά, έχει καθαρά και διαυγή σημεία στο νερό, άρα διευκόλυνε και τη μετακίνηση. Βέβαια, να πούμε κάτι εδώ, τη μετακίνηση των ειδών. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας για τους λαγοκέφαλους, νομίζω ότι κολυμπήσανε από το Σέσκι.
1: Από το Σέσκι φτάσανε εδώ, όχι.
0: Βέβαια, και από την Κρήτη κολυμπάνε και φτάνουνε στην Αττική. Δεν είναι έτσι. Δεν μετακινούνται τα ψάρια. Ελάχιστα ψάρια αλλάζουν υφαλοκρηπή.
1: Άρα μεταφέρονται μέσα από τα πλοία, έτσι, μέσα από το...
0: Και μέσα από τα ρεύματα, δηλαδή μεταφέρονται σαν αυγό ή σαν, πώς το λένε, καταρχήν μπαίνει μέσα στο με τη διαδικασία του πλαυτών, να το πω έτσι. Φανταστείτε ότι ένας λαγοκέφαλος γεννάει πάνω από 1 εκατομμύριο αυγά.
1: 1 εκατομμύριο αυγά,
0: μπορεί να φτάσει και 1,5 αν είναι ένα όριμο.
1: Και πόσα επιβιώνουν από αυτά, γιατί εντάξει, προφανώς είναι και ειδικές συνθήκες.
0: Μπράβο, καλή ερώτηση. Στη φύση, όταν τα πράγματα λειτουργούν κανονικά και όταν η θάλασσα αυτορυθμίζεται, όπως το έκανε για εκατομμύρια χρόνια, μέχρι και τις μέρες μας που την απορριθμίσαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν φτάσουν τα αυγά, παραδείγματος χάρη, φεύγουν από την Κρήτη και καταλήγουν στις αρχές της Αττικής. Σε ένα υγιές περιβάλλον πολύ ελάχιστα επιβιώνουν. Αυτό συμβαίνει για όλα τα είδη. Όταν όμως φτάσουν στις αρχές της Αττικής, φτάσουν στην Αττική Σέβεια και έχουν υπεραλλιεύσει τα πάντα.
1: Δεν υπάρχουν τα άλλα. Δηλαδή είναι η αλυσίδα η τροφική, όπου έχει σπάσει και δεν υπάρχουν τα άλλα ψάρια τα οποία θα αντιμετώπιζαν τα αυγά αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Οι χελώνες λένε για παράδειγμα είναι ο καταστροφέας τους για παράδειγμα, ας πούμε, αλλά
0: και εμείς... Ναι, οι χελώνες είναι δεκάδες. Εμείς δείξαμε και μια φωτογραφία με τον κυνηγό. Το κυνηγό είναι ένα ψάρι το οποίο μόνο κυνηγός δεν είναι πια, έχει γίνει κυνηγημένος από τον άνθρωπο, ο οποίος είχε πάνω από 100 μικρά λαγοκέφαλα στο στομάχι του. Αλλά αυτό γίνεται όταν είναι νεαρά. Άρα η περίπτωση να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση είναι όταν είναι σε μικρά, σε νύφεν, σε αυγά. Αυτό σημαίνει ένα υγιές οικοσύστημα με αρκετά ψάρια και όχι να έχουμε φάει τα ψάρια
1: και να μην υπάρχουν αυτά. Και να κυριαρχεί ένα το οποίο δεν το τρώμε και είναι και κακό, έτσι.
0: Φυσικό είναι. Εντάξει, έτυχε να είναι κακό.
1: Έτυχε.
0: Άλλα ψάρια έχουν κυριαρχήσει. Σωστή. Έχουν κυριαρχήσει ο Γερμανός που είναι εισβολικό είδος και πάρα πολλά άλλα είδη τα οποία απλώς από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να τα τρώμε. Άρα λέμε δεν τρέχει τίποτα. Φυσικά και τρέχει γιατί ο Γερμανός. Επί χρόνια αποριθμούσε το περιβάλλον.
1: Κύριε Τσιμπίδη, το... ναι, για πείτε.
0: Η λύση είναι μία, δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα πεδράφου, θα κάνουμε σαφάρι.
1: Ναι, σαφάρι, τώρα δίνουν 6 ευρώ στο κεφάλι, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο,
1: τους επικηρύξανε.
0: Έτσι, οι Κύπροι το κάνουν επί 3 χρόνια τώρα, έχουν πληρώσει πάρα πολλά, πάλι πολύ μεγάλα ποσά. Και έχουν πιάσει όντως αρκετούς τόνους, αλλά δεν λύθηκε ούτε κατά διάνοια.
1: Μας λέτε ότι ένας λαγοκέφαλος κάνει πόσα εκατομμύρια αυγά, προφανώς.
0: Ακριβώς. Άρα, λοιπόν,
1: άρα να ενισχύσουμε την τροφική αλυσίδα, δηλαδή ουσιαστικά αυτή η υπεραλίευση. Μείνουν...
0: Αυτό. Η υπεραλίευση. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί τώρα που κάπνονται και στεναχωριούνται για το λαγοκέφαλο, όλη την άνοιξη αλλιεύανε. Όλη την άνοιξη αλλιεύανε ψάρια τα οποία ήταν γεμάτα αυγά, να το πω έτσι. Αντίστοιχε από αυτό, γιατί η κλίμακα στα ψάρια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή και 200.000 και 500.000.
1: Που υποτίθεται ότι δεν πρέπει κάποιες περιόδους να ψαρεύουν με ειδικούς τρόπους και τα λοιπά απαγορεύσεις, οι οποίες δεν τηρούνται.
0: Ούτε ένα ψάρι. Ούτε ένα ψάρι το οποίο φέρει την αναπαραγωγή. Ούτε ένα ψάρι. Τα ψαρέψαμε όλα. Όλη την άνοιξη. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σαφάρι, λέει, να πιάσουν και τους λαγοκέφαλους. Μεγαλώνουμε το πρόβλημα και το χειρότερο ότι πανικοβάλλουμε και τον κόσμο.
1: Πάμε λίγο τώρα για Τσιμπίδη στο λαγοκέφαλο. Ακούω διάφορα πράγματα, μας δίνουν και βιντεάκια. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι και πειράχας ο λαγοκέφαλος. Έτσι, όπως βλέπω τα διάφορα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μπω στη θάλασσα και θα βγω όπως τις ταινίες που βλέπω με τα πειράχας που εμφανίζονται και ξεκοκαλίζουν. Βλέπω κάτι βιντεάκια, κάτι τύπους που δίνουν κάτι ψάρια και δεν έχει μείνει λέπη πάνω τους. Και λέει, κοιτάξτε, βάζουν τους λαγοκέφαλους και πώς το λένε και δαγκώνουν και κάτι κουτάκια από αναψυκτικά γιατί κόβουν και τα αλουμίνια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά ένας άλλος είπε ότι μέσα στα σωδικά του έχει κάτι τοξίνες, κάτι χημικά, κάτι αυτά. Δηλαδή είμαι σε ένα θρίλερ να σας πω, κύριε Τσιμπίδη, τώρα πείτε μας λίγο. Ναι, για πείτε μας τώρα, αυτό το ψάρι έχει όλα αυτά, όλες αυτές τις ιδιότητες, είναι ένα σούπερ πυράγχας με τοξικές ιδιότητες και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Κοιτάξτε, ως προς την επαφή με το ψάρι, μια σκοτίνα γνωστή σε όλους μας είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνη. Θα την πιάσεις και αν έχεις και αλλεργία μπορεί να έχεις και

0: να μην είναι καλά τα πράγματα, δηλαδή, είναι πολύ επικίνδυνο. Όχι, δεν έχει, εξωτερικά δεν έχει τίποτα. Έχει μέσα στα εσωτερικά του όργανα, εκεί γύρω στο αστικό του και στα γεννητικά του, και τα αυγά τα ίδια ακόμα έχουν κάποια τοξίνη. Αλλά όλα αυτά τα έχουν για να προστατεύουν την αναπαραγωγή του, δεν τα έχουν για να δηλητηριάζουν κάποιο τρίτο.
1: Άρα, μόνο αν φας ένα τέτοιο ψάρι, κινδυνεύεις, έτσι.
0: Αν το φας, φυσικά, ναι. Ναι. Mm-hmm. Αν το φας, κινδυνεύεις.
1: Και στο δάγκωμα που ακούμε διάφορα ότι άμα σε δαγκώσει μπορεί να πάθεις και κάτι και αυτά και να σου μεταφέρει το δηλητήριο και διάφορα τέτοια.
0: Αστεία πράγματα. Πουθενά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ψάρια αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες που είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνα.
1: Απλώς από το δάγκωμα, επειδή έχουν αυτά τα ισχυρά δόντια, ας πούμε, θα σου δημιουργήσει το πρόβλημα του δαγκώματος μόνο. Δηλαδή το κομμάτι που θα σου κόψει, ας πούμε, αν σε.
0: Το δάγκωμα έχουν ένα ζώο και το κακοποιούν, να το πω έτσι. Έξω και μετά φυσικά και ένα απλό ψάρι ακόμα μπορεί όταν κακοποιείται και όταν πονάει, γιατί όλα τα ζώα πονάνε, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Έστω μετά από τόσα χρόνια πονάει φυσικά, θα έχει και πάρα πολύ σκληρό δάγκωμα. Αυτές οι σκηνές που περιγράφουν δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Mm-hmm. Περιγράφουν ένα κακοποιημένο ζώο που πονάει και φυσικά δαγκώνει.
1: Και αμήνεται προφανώς. Νιώθηκε μια επίθεση, έτσι.
0: Βέβαια. Αλλά δεν έχει καμία δουλειά αυτό το ψάρι. Δεν είναι ούτε ο άνθρωπος, ούτε τα πόδια των ανθρώπων καταλέγονται στο μενού τους, λοιπόν.
1: Δηλαδή δεν έχετε το ψάρι για να σε δαγκώσει, ας πούμε. Πρέπει να φοβηθεί κάτι αυτό. Βέβαια. Δεν σε κυνηγάει σαν τον Καρχαρία. Ούτε ο Καρχαρίας βέβαια το κάνει αυτό.
0: Ούτε ο Καρχαρίας.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Έτσι το παγιά.
0: Ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κυνηγήσει κανέναν ο Καρχαρίας πέρα από τις ταινίες του Χόλιγουντ. Ενώ πάρα πολλά άλλα.
1: Προφανώς αυτό το ψάρι βρίσκεται σε άμυνα, βγαίνει στα ρηχά, βλέπει τους ανθρώπους, φοβάται και προσπαθεί να αμυνθεί. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος.
0: Όχι, όχι, βλέπουμε. Όλη αυτή η ιστορία της παραλίας δημιουργείται από τις τροφές. Από το να ρίχνουμε τροφές στη θάλασσα ή πολύ απλά να το πούμε να ταΐζουν τα ψαράκια. Αυτό θα το δείτε σε κάθε παραλία που θα πάτε. Θεωρείται κάτι αστείο. Πιθανόν.
1: Τα ψωμάκια που ρίχνουμε στο λιμάνι και σε αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι αυτό ακριβώς. Διότι έρκει τα ψάρια αρχίζουν και αναζητούν τροφή ανταγωνιστικά μεταξύ τους και καταλαβαίνετε ότι ό,τι δει περίεργο πιθανόν και να το δαγκώσει. Αλλά δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάθει κάποιος κάτι πέρα από
1: το δάγκωμα.
0: Από ένα δάγκωμα.
1: Ναι, πόσο μεγάλο είναι το ψάρι και πόσο αυτό θα σε δαγκώσει και όλα αυτά. Λέβαια. Αλλά δεν σου μεταφέρει.
0: Δεν θα
1: σου μεταφέρει κάτι τοξικό δηλητήριο κτλ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί είδα και κάτι ειδικές οδηγίες για. Τέλος πάντων.
0: Είδα και αυτό το Ερυθρού Σταυρού, πραγματικά παντελώς απαράδεκτο και ανεύθυνο. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ερυθρός Σταυρός να κάνει τέτοια λάθη και να πέφτει στην παγίδα της. Όλες αυτές τις φασαρίες, να πούμε.
1: Άρα, εσείς κύριε Τσιμπίδη, λέτε με φυσικό τρόπο πρέπει να σταματήσουμε την υπεραλίευση, να ενισχύσουμε αυτή την τροφική αλυσίδα με ψάρια τα οποία ο κύκλος της φύσης είναι, όπου φέρνει μια ισορροπία από μόνη της. Έτσι. Ακόμα και κυνηγοί τώρα να βγουν με τόσα εκατομμύρια αυγά που βγάζουν αυτά τα ψάρια.
0: Αστεία πράγματα.
1: Δεν μπορείς να κυνηγείς
0: έναν. Ναι. Βέβαια, 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή. Όχι, δεν είναι μόνο φεύδρα, αλλά ακούγονται και φεύδρακια στους τρίτους, ξέρετε. Κάθονται και επισκέπτονται αυτή τη χώρα, μα παρακολουθάνε και άλλοι άνθρωποι. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο, κύριε Τσιμπίδη.
0: Είμαστε από 32 χώρες εδώ πέρα.
1: Ο χάρτης που έχετε βγάλει τώρα, οι λαγοκέφαλοι υπάρχουν σε όλες τις περιοχές, έχουν φτάσει σε όλες τις ακτές της χώρας μας.
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε.
1: Μέχρι πού είναι δηλαδή χοντρικά, να πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, πού υπάρχουν οι περισσότεροι πληθυσμοί τους και πού τέλος πάντων μπορείς να τους συναντήσεις κιόλας αραιότερα.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι πέρσι ήταν πολύ περισσότεροι και πέρσι πολύ ήταν αναλογικά. Και φέτος τα ίδια νούμερα είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι καταρχήν.
1: Ναι, δεν έχει αυξηθεί δηλαδή.
0: Το βλέπουμε να κάνει διακυμάνσεις, γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας είπα. Δεν κολυμπάνε λαγοκέφαλοι από την Κρήτη για να πάνε στη Ρόδο και από τη Ρόδο στις Κυκλάδες. Κυκλοφοράνε τα αυγά τους λοιπόν. Και κυκλοφοράνε στο φάσμα του πλανκτών, δηλαδή. Ελευθερώνονται χιλιάδες, εκατομμύρια αυγά, κολυμπάνε κτλ. Άρα, φτάνει σε μια περιοχή, μπορεί τη μία φορά να είναι, τη μία χρονιά να είναι έτσι, την άλλη να είναι διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπουμε και αυξομοιώσεις. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη έχουμε τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Νότια έχουμε καταστροφική αλίευση πλέον. Δεν υπάρχει υπεραλίευση. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Άρα κάθε είδος που περνάει αυτή την περιοχή εγκαθίσταται πιο γρήγορα.
1: Και κυριαρχεί την περιοχή. Άρα εκεί νότια της Κρήτης και μετά σποροδικά μπορούν να φτάσουν στις Κυκλάδες.
0: Ανεβαίνει στις Κυκλάδες, ο οποίος έχει κάνει μεγάλες αυξομοιώσεις. Κάποια στιγμή το είδαμε πραγματικά να αυξάνεται σε κάποιες περιοχές, ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη από τα αυγά του συγκεκριμένου ψαριού. Μετά βλέπαμε να μειώνεται. Πάλι στα Δωδεκάνησα είδαμε τις προηγούμενες μέρες, μήνες μάλλον, ότι και εκεί αυξομειώνεται. Δεν υπάρχει κάποια έξαρση. Οι περιοχές της Εύβοιας, οι οποίες είναι και κοντά στην Αθήνα και όχι υπεραλλιεύονται, πραγματικά αδειάζονται καθημερινά, είτε από επαγγελματίες, είτε από ερασιτέχνες, μέρα και νύχτα. Γι' αυτό βλέπουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι περιοχές της Αττικής. Επίσης, ειδικά η ερασιτεχνική αλληλεία, να το τονίσουμε, κάνει τεράστια καταστροφή, ειδικά σε είδη τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην ισορρόπηση και το συγκεκριμένο είδος.
1: Κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κρίσιμες πληροφορίες και που μας δώσατε.
0: Και όχι πανικός. Να απολαύσουμε τις διακοπές του κόσμου, να μένει κοντά στις παραλίες, πάντα κοντά στις παραλίες. Δεν χρειάζεται να πάει στο άγριο θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιμπίδη, καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι για να έχουμε μια διάσταση να ξέρουμε τι συμβαίνει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα?
7: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι,
10: εξυπηρετήσε.
9: Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Έχουν κλείσει τον κύκλο τους και ότι πρέπει να αυτοδιαλυθούν.
12: Νομίζω ότι είναι ανιστόρετες αυτές οι δηλώσεις. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά τη νοιάζει μόνο και μόνο το ζήτημα της δεύτερης θέσης, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε σχέση μάλιστα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα Ελλάς, το να έχουν πάει κάποια στελέχη πλειοψηφία σε ένα νέο κόμμα και να εκτείνουν το προηγούμενο κόμμα τους.
1: Πάντως παρακολουθούμε αυτή την επιθετικότητα που λέτε ουσιαστικά. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης των κομμάτων για να έχει χώρο το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα?
12: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε, που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του κόμματος. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι του πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
1: Άρα,
12: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
1: Ναι,
12: εμείς έχουμε ένα άλλο σχέδιο, εμείς θέλουμε να φύγει αύριο.
1: Εντάξει,
12: ο Μητσοτάκης, αλλά είμαστε ένα κόμμα και με στελέχη και με πρόγραμμα και με σχέδιο.
1: Εδώ όμως το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνομιλεί με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα όταν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι εκπρόσωποι του λένε ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, υπάρχει μια βάση συνεννόησης, μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς με αυτό το κόμμα?
12: Εγώ δεν πιστεύω ότι, γιατί υπάρχουν κάποιοι ενέργειες για συνεργασία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα, έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Όχι, ενώ μετά, και μετά τις εκλογές. Εντάξει, μέχρι τις εκλογές.
12: Δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμά τους.
1: Ναι, αλλά επί της αρχής, ένα κόμμα που θέλει να σε εξοντώσει και στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κομφορέας.
12: Λέει και ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με εκλογικά.
1: Άρα γιατί τσακώνεται τα στελέχη σας για το αμάτιο του Τσίπρα?
12: Μα γι' αυτό το θέμα του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κι εσείς τώρα τα περιστατικά με την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Δούκα, τις απόψεις και όλα αυτά. Και τροφοδοτούν όλη αυτή την κουβέντα.
12: Εγώ νομίζω ότι είχε κάνει ο Δούκας μια δήλωση στο παρελθόν, νομίζω ότι την είχε μεταβάλει. Εκτιμώ ότι δεσμεύονται όλοι και έτσι πρέπει από σε φάση του συνεδρίου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι με εκλογική πορεία, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό μας σχέδιο και αμφίβολη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση.
1: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα μπορούν τα στελέχη να συζητάνε με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει ένα τέλος?
12: Δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν τα όργανα γι' αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ομόφωνες πια αποφάσεις συνεδρίου πρόσφατες. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόσφατη.
1: Ναι, άμα όμως δεν
12: θεματοφύλακες.
1: Κύριε Τσουκαλά, άμα δεν σέβονται όμως και ανοίγει συνέχεια η κουβέντα, τι θα γίνει δηλαδή? Θα γίνεται αυτό το
12: δεν
1: συνέχεια?
12: Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Προφανώς.
1: Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, κάτι τελευταίο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, γιατί διάβασα την πρόταση του κόμματος κ. Τσίπρα για μια οριστική λύση για τα κόκκινα δάνεια με δημιουργία ενός φορέα και να μπουν κάποια κριτήρια. Πώς την είδατε αυτή την πρόταση?
12: Πράγματι δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, κυρίως γιατί στο δημοσίευμα αναφέρεται και παραπέμπει.
1: Η εφημερίδα των συνταχτών το είχε.
12: Ναι, του Προέδρου του κόμματος, ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και fans. Πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει και γιατί θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν τα fans. Όποιος γνωρίζει, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς για να κερδίσουν, τα οποία προϋπολογίζουν να τα πάρουν από πληστηριασμούς. Άρα όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει και δανειοληπτές και φας το ίδιο, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με το χωροφύλακα και τον αστυφύλακα. Εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου μία συγκεκριμένη λύση. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των φαντς. Αυτό είναι που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της αριστεράς να έχει παρόμοια θέση. Δεύτερον, όπως το διάβασα το πρόγραμμα, τι λέει, θα αφορά, λέει, 12.000 οικοκυριά.
1: Τα ευάλωτα αυτά.
12: Ναι, με κριτήρια ισοδηματικά και περιουσιακά. Ποια θα είναι αυτά. Και τρίτον, λέει, θα περάσουν τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα φανς. Θα περάσουν στο νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα φανς.
1: Θα τα αγοράσει τα δηλαδή ο φορέας.
12: Ναι. Τα φανς, για ποιο λόγο να πάνε να δώσουν το ακίνητο, αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει. Σήμερα τα φανς μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν οι ίδιοι, άρα να κερδίσουν και από αυτό. Αυτό, όπως αναφέρεται, γιατί λέει ξεκάθαρα, το δημοσίευμα ξαναλέω, ότι η διαδικασία της αγοραπολισίας του χαρτοφυλακίου θα γίνει σε μη υποχρεωτική βάση. Μα αυτά κάνει και η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, επειδή τα κάνει μη υποχρεωτικά, γι' αυτό αποτυγχάνουν. Εμείς λέμε κάτι απλό και περιμέναμε ένα συμφωνία, ένα κόμμα της αριστεράς. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869. Δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί, να είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν, όχι προαιρετικά, τον δανειολήπτη πώς θα το πουλάνε για να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή. Περιορισμός ευθύνης του εγγυητή, υποχρεωτικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός για όλους τους επιστωτές, οι νέες στα fans και τους servicers, ακόμα και με απώλεια τόκων υπερημερίας ή ακυρότητα αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις, προχωρούν σε έκδοση διαταγών πληρωμής, και μέτρα τέτοια τα οποία θα έχουν καθαρό πρόσημο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή την οποία είπε ο κ. Κερακάκης προχθές. Χρυσής τομής. Χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίαση έτσι δεν υπάρχει. Όπως έτσι, διαβάζοντας και το θέμα του πρόγραμμα του κόμματος Ελλάς, δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των ακραίων και κερδοσκοπικών συμφερόντων των φανς.
1: Μάλιστα.
12: Και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών.
1: Κύριε Τσουκαλά.
12: Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση.
1: Κύριε Τσουκαλά.
12: Μου έκανε εντύπωση για κόμμα της αριστεράς μια τέτοια θέση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Όπιντι μου λέει, ο πρόεδρος των Πρωτηριούχων είπε ότι η αγορά καυσίμων θα ομαλοποιηθεί μετά τα Χριστούγεννα. Ο κ. Παπαγιωργίου είπε χθες για το Σεπτέμβρη. Ποιο να πιστέψουμε, την αγορά και την τιμή. Φωτόνιο μου λέει, θα μπορούσε να είναι επιβαρυντικός παράγοντας όπως τα ρατσιστικά κίνητρα στις γενοκτονίες. Πρόκειται για σεξιστικά κίνητρα. Η Τίνα μου λέει καλημέρα. Πάνω σε αυτό που λέτε, εύκα ταλαιπωρία κτλ. Μου έγραψε γιατρός ενδοκρινολόγος του Ευαγγελισμού 3 παραμυντικά με εξετάσεις. Στο ένα υπάρχει μία εξέταση που έχει επαναληφθεί φέτος. Άρα τώρα πρέπει να ξαναπάω στο νοσοκομείο να ζητήσω να εκδοθεί πάλι παραπεμπτικό. Η Κάλλη μου λέει: η ζωή σιγά σιγά γίνεται αόρατη εδώ και 16 χρόνια για την πλειονότητα των ανθρώπων. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όχι, αυτό πάει για την επόμενη εκπομπή. Η Βασιλική Γιούτσου είναι κοντά μας για δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Τάκης Γαντζής, Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα η λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Εγάλεω και στο ρεύμα προς Λαμία από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το ύψος της Φυλής μέχρι και την Κηφισία σε ανατμήματα και στην έξοδο Πορός Περιφερειακή Μητού. Πρόβλημα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας. Στη λεωφόρο Αθηνών, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, με μεγάλο το πρόβλημα και στη λεωφόρο Σχιστού προς λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Αθήνα, στο κόκκινο είναι κίνηση από το ύψος του Ελαιώνα μέχρι και το ύψος της Κηφισού. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών. Οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν στη διάρκεια της νύχτας οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στην Ελβετία. Η ανακοίνωση έγινε τα ξημερώματα από τις χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα, επί τόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αντιμετωπίζει πολύ βάρη κατηγορητήριο που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία. Άντρας ανασύρθηκε νεκρός μέσα από γιοταχή αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών Βρέφου, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εκνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους. Από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμη 5 τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια σκότωσαν 2 ανθρώπους σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκο η Αιγύπτου, Τουρκία και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πρόκειται για το δεύτερο καύσωνα που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοίνωσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε χθες βράδυ ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει τις προθέσεις του με δήλωση έξω από την Downing Street σήμερα το πρωί. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε Α989. Εδώ θα είναι η Αθηναής Νέγκα μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας φτιάξει τη διάθεση. Και αν σας ενημερώσουμε, καλό θα είναι και αυτό. Να πω ότι ο Τάκης Χατζής έχει μία υποχρέωση σήμερα. Μπορεί και να προλάβει να είναι μαζί μας στη συνέχεια. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, εξαρτώνται από την κίνηση και όχι μόνο. Μιλώντας για κίνηση, δεν έχω καταλάβει καθόλου τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Έχουμε, δεν έχουμε πόλεμο, θα συνεχίσουμε να έχουμε? Οπότε, επειδή δεν καταλαβαίνω εγώ, πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον πάρα πολύ γνωστό, εξαιρετικά γνωστό καθηγητή διεθνολόγο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Φταίμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε, και βάζω τον πληθυντικό, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν είμαι η μόνη.
1: Εδώ δεν καταλαβαίνουμε εμείς χωρίς καμία έπαρση, μην με παρεξηγείτε. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πιο σπουδαίο από εσάς, αλλά εν διάφορη περιπτώσει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε χρόνια με τα διεθνή προσπαθούμε να καταλάβουμε τελικά που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε καταλάβει? Έχουμε καταλάβει ότι έγινε μια συμφωνία η οποία μάλλον είναι κακή για το Ισραήλ και μη αποδεχτεί εύκολα στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Στην πορεία μάλλον το συνειδητοποίησε ο κύριος Τραμπ και τώρα προσπαθεί να αντιστρέψει κάπως τα πράγματα, όταν οι Ιρανοί φυσικά προσπαθούν να κατοχυρώσουν αυτά που συζητούν.
0: Επειδή ξεκινήσατε από εκεί, να σας ρωτήσω. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι αυτό δεν αρέσει τον Νετανιάχου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου. Οπότε θα προσπαθήσει να το ξανασύρει τον Τραμπ εκεί που ήτανε.
1: Το Ισραήλ έχει απολύτως ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο.
0: Να.
1: Εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει να αποτελεί κίνδυνο κατά τη δική της αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μία βασική προϋπόθεση εφαρμογής της συμφωνίας για τους Ιρανούς δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό από χθες οι Ιρανοί απειλούν, έχουν ανακοινώσει ότι ξανακλίνουν τα στενά, τα οποία μάλλον παραμένουν ανοιχτά, όμως επικρέμεται σαν δαμόκλειο σπάθη αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Με τους Αμερικανούς να λένε θα βάλουμε εμείς πρώτη διόδια. Είναι λοιπόν
0: αυτό
1: εμφανές...
0: Πώς γίνεται, πώς μπορεί να επιβάλλεις διόδια σε μια περιοχή με την οποία δεν έχεις καμία σχέση?
1: Ναυτικό αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Η λογική των Αμερικανών είναι ότι όσο είναι κλειστά τα στενά υποφέρουμε εμείς, αλλά υποφέρει και η Ιρανική οικονομία. Η πραγματικότητα είναι ότι θα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είναι εμφανές ότι χρειάζεται πολύς χρόνος. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε την τιμή του πετρελαίου να έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα.
0: Αυτό
1: ενώ
0: για το
1: υπήρχε
0: ότι...
1: μια εφορία, ναι, την Παρασκευή, ναι, ότι κάπως τελειώσαμε με αυτή την περιπέτεια τουλάχιστον,
0: ναι,
1: στη τιμή του πετρελαίου. Μάλλον έχουμε δρόμο και εκεί μπροστά μας.
0: Ωραία, σκαμπανεβάσματα είπατε, δεν είπατε άνοδο, οπότε εγώ μένω με τα σκαμπανεβάσματα. Ωραία, υπάρχει αυτό το που ακούσαμε για τις 60 ημέρες, 60 ημέρες εφαρμογής του σχεδίου. Εσείς το εμπιστεύεστε αυτό, ότι τα πράγματα είναι κάπως ασταθή τώρα, γιατί θα διανύσουμε 2 μήνες ολόκληρους, όπου σιγά σιγά η ένταση θα μειώνεται?
1: Αρχικά να πούμε ότι δεν έχουμε μία συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης 60 ημερών.
0: Να.
1: Μακάρι να μπορέσουν οι δύο πλευρές να συμβιβάσουν τις δυσκολίες. Εγώ βλέπω πολλά προβλήματα, κυρίως το τι θα γίνει με τον πλουτισμένο ουράνιο. Είναι εμφανές ότι αν το πλουτισμένο ουράνιο δεν φύγει από το Ιράν, το Ισραήλ πολύ δύσκολα θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία.
0: Mm-hmm.
1: Με έναν Νετανιάχου που οδεύει μέχρι τον Οκτώβριο σε εκλογές. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρος.
0: Ναι.
1: Εάν χρειαστεί πιθανά να δοθεί παράταση, ας κρατήσουμε μόνο 2 πράγματα. Το ένα που μας ανησυχεί πολύ είναι ότι οι Ιρανοί στη συμφωνία έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα έχουν τέλη διέλευση ασθενά τορμούς για τις 60 αυτές μέρες.
0: Okay.
1: Το δεύτερο, έχουμε προηγούμενα στην περιοχή, να θυμηθούμε το περίφημο σχέδιο Τραμπ 20 σημείων για τη λωρίδα της Γάζας.
0: Ναι.
1: Στον αφοπλισμό της Χαμάς, που είναι μόλις το 2ο ή 3ο στάδιο, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει πόσοι μήνες και δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Που η Χαμάς στην πραγματικότητα έχει δεχτεί πολύ ισχυρό πλήγμα,
0: ναι,
1: από το Ισραήλ, ή το Ιράν παραμένει πολύ πιο ισχυρό από τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, άρα και πιο ισχυρό σε διαπραγμάτευση. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε μπροστά μας μέρες, εβδομάδες μπορώ να πω, με αρκετές δυσκολίες.
0: Άρα αυτό που υπέγραψε ο Τραμπ και το είδαμε όλοι και είδαμε την εικόνα στις Βερσαλλίες, είπατε ότι είναι το πλαίσιο της συζήτησης.
1: Ναι, δεν έχουμε κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε και μια άλλη παράμετρο. Ας πούμε ότι φτάνουμε σε μια συμφωνία σε 60 μέρες ή σε 54 μέρες, 56 από σήμερα. Εάν πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία, θα πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν την παρουσιάσει σαν MOU ο κύριος Τραμπ και πει δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο, όταν πάμε για την εφαρμογή της, ειδικά προς το σχέλος της χρηματοδότησης, θα πρέπει να περάσει του Ιράν, θα πρέπει να περάσει από τον προϋπολογισμό τον Αμερικανικό. Αυτό σημαίνει Κογκρέσο, θες δεν θες. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο υπάρχει πλειοψηφία
0: και έχει
1: για εφαρμογή τέτοιων πραγμάτων.
0: Ναι, έχει διαρροές ο Τραμπ. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε αυτή η ιστορία με το ουράνιο, έτσι. Τώρα εμείς που το παρακολουθούμε απ' έξω, το ζήτημα συνεχώς, ένα από τα ζητήματα μάλλον, είναι να σταματήσει να έχει πυρηνική δύναμη το Ιράν, έτσι. Τους βομβαρδίσανε στην αρχή, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα γιατί είχαν πληγεί όλοι οι στόχοι αυτοί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Τώρα έχουμε φτάσει στο ουράνιο, ακούμε διάφορα τα οποία δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει αυτό το ουράνιο να διαλυθεί. Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος ώστε να φτάσει κάποια στιγμή το Ιράν σε αυτή την κατάσταση και το πράγμα τουλάχιστον σε αυτό το τομέα να λήξει?
1: Τι μας ανησυχεί με το Ιράν? Εάν έχεις πυρηνική, αν έχεις εμπλουτισμένο ουράνιο και έχεις το οποίο θα πρέπει να έχει εμπλουτιστεί στο 90% για να μπορείς να φτιάξεις πυρηνικά όπλα, και έχεις και βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή, μπορείς το ουράνιο αυτό να βάλεις ένα πύραυλο, μπορείς να στείλεις πυρηνικό όπλο μακριά. Να το πούμε λίγο απλά, μην με παρεξηγείτε, για να γίνουμε.
0: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
1: Αυτή τη στιγμή το Ιράν θεωρούμε ότι έχει εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60%.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε 80%, ότι είναι δηλαδή κοντά. Τι είπαν οι Αμερικανοί? Δεν θα έχεις ουράνιο, σε αφήνω όμως να έχεις βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα υπάρχει το εξής θέμα. Είχαμε μία αντίστοιχη συμφωνία το 2015, από την οποία αποχώρησαν οι Αμερικανοί το 2018, διότι θεωρούσαν ότι δεν τηρούσαν τις δεσμεύσεις τους οι Ιρανοί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, ερώτημα πρώτο, μπορεί το 60% ή 80% να ξαναγίνει 40% ή 30% ή 20% και να το χρησιμοποιεί το Ιράν για ενέργεια και όχι για όπλα?
0: Μπορούν οι Αμερικανοί να το ξέρουν αυτό και να είναι σίγουροι.
1: Εδώ είναι το θέμα. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ότι στην προηγούμενη συμφωνία είχαμε βάλει το Διεθνή Οργανισμό της Πυρηνικής Ενέργειας να τους παρακολουθεί, και από ένα σημείο και μετά είπε ότι οι Ιρανοί δεν συνεργάζονται, μας κοροϊδεύουν, έχουν φτάσει στο 60-80%, άρα οδεύουν ολοταχώς μπρος πυρηνικά όπλα. Άρα τι λέει το Ισραήλ, και γι' αυτό σας είπα εισαγωγικά ότι αυτό περιμένει το Ισραήλ, αν δεν φύγει το ουράνιο από τα χέρια των Ιρανών, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το Ιράν μετά από λίγα χρόνια δεν θα ξαναμπεί σε μια ίδια διαδικασία και δεν θα βρεθεί με πυρηνικά όπλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και έχει σημασία επίσης και από πού έχει πάει το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Το 90% παράγεται σε 5 μόλις χώρες.
0: Ναι.
1: Καναδά, Καζακστάν, Αυστραλία, Ουσμπεκιστάν και Ναμίμπια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, οπότε πώς έχει φτάσει εκεί γεωγραφικά από όλα αυτά που είπατε, Ουσμπεκιστάν?
1: Εμείς πιθανολογούμε μέσω Ρωσίας
0: να
1: έχει φτάσει στο Ιράν, πιθανά από το Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και μεγάλη σημασία η πηγή τόσο. Σημασία έχει ότι, και πράγματι, αν το Ιράν το ήθελε μόνο για παραγωγή ενέργειας, ο εμπλουτισμός χρειάζεται να είναι στο 5%.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα πραγματικά δεν χρειάζεται να φτάσει στο 60, στο 80. Παρακολούθησα και μάλιστα μια συνέντευξη ενός καθηγητή του MIT, του Ted Postol, ο οποίος είπε, γιατί είναι ειδικό, εμείς δεν τα γνωρίζουμε τόσο αυτά, ότι κοιτάξτε, το 5-6-3% είναι μια χαρά για να κάνεις πυρηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να φτάσει σε εμπλουτισμό 60% και 70% που είναι αυτή τη στιγμή το Ιράνιο, 80% πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι προφανώς μια δράση για πυρηνικά όπλα.
0: Είστε αισιόδοξος, επειδή ακούμε πάρα πολλά ότι με το Ιράν και να κάνει συμφωνία υπάρχει μια οργάνωση όπου ο καθένας έχει ένα κομμάτι και εκεί είναι απόλυτος κυρίαρχος και τέλος πάντων δεν μπορείς να κάνεις μια συμφωνία με τις, πώς να το πω, με τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι σε όλη τη χώρα. Εσείς είστε αισιόδοξος στο αν μπορεί να βρεθεί λύση και αν μπορεί να βρεθεί άκρη?
1: Παραμένω επιφυλακτικός, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο Ιράν υπάρχει μια κουλτούρα η οποία δεν την έχουμε τόσο στη Δύση.
0: Mm.
1: Σκεφτείτε δηλαδή ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πρόθυμοι να ζωστούν με εκρηκτικά και να θυμίξουν σε μια πλατεία ή να αιματοκυλήσουν τον εχθρό.
0: Για να πάνε στον παράδεισο.
1: Ναι, για να πάνε στον παράδεισο. Άρα η αξία της ανθρώπινης ζωής δεν έχει την ίδια αίσθηση που έχει στη Δύση, την ίδια αντίληψη. Και αυτό μας τρομάζει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι το υπάρχει η θρησκεία, αλλά όχι μόνο ως πίστη, αλλά υπάρχει και ως εργαλείο. Εργαλειοποιεί τη θρησκεία εκεί. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχει μια αντίληψη τέτοια, η οποία μας τρομάζει. Δηλαδή, όταν έχεις και μια τέτοια παράμετρο και δεν είναι καθαρά σφαιροντολογική η αντίληψη σε ένα κράτος, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις.
0: Ναι. Είναι άλλες οι προτεραιότητες και οι αρχές, έτσι.
1: Και επίσης υπάρχει μια λογική στο Ιράν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Είναι ένας στόχος ζωής πια για τους Ιρανούς.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι τους έχει βάλει τους Ιρανούς σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η αιμονή με το Ισραήλ?
1: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη όμως τους τροφοδοτεί τη δυνατότητα να ασκούνε περιφερειακή πολιτική, να είναι δηλαδή ένας ισχυρός πόλος στην περιοχή, διότι με τον τρόπο αυτό, με την αντιπαλότητα του Ισραήλ, μπορεί να έχει κοντά τη Χαμάς, να έχει κοντά του δηλαδή τη Λόριδα της Γάζας, να έχει κοντά του το Ιράν του Χούθη και να εκεί να δημιουργεί προβλήματα στο εμπόριο, να μπορεί να έχει παρέμβαση με την Χεσμπολάχ. Γενικώς μπορεί να έχει μια περιφερειακή επιρροή η οποία βασίζεται ακριβώς στην αντιπαλότητα αυτή με το Ισραήλ. Ναι.
0: Τελευταία ερώτηση που σας την κάνουν πάντα οι δημοσιογράφοι είναι: εμάς όλο αυτό, πέρα από τις τιμές του πετρελαίου, μας επηρεάζει γεωπολιτικά?
1: Μας επηρεάζει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι μας βοηθάει στο να εξηγήσουμε στην Ευρώπη ότι πρέπει επιτέλους να αποκλείσουμε κοινή άμυνα.
0: Ναι.
1: Είδαμε δηλαδή πυράβλους να οδεύουν προς την Κύπρο. Δεν είναι αστείο, δεν είναι λίγο πράγμα. Το δεύτερο που μας ανησυχεί είναι ότι έτσι και το Ιράν βάλει τέλη διέλευσης υψηλά στα Σενάτ Ορμούς, στη λογική ότι υπέστη σε ζημίες και πρέπει να τις αποκαταστήσει. Ποιος θα την πληρώσει πρώτος? Ο ελληνόκτητος στόλος.
0: Ναι.
1: Και επίσης αυτό θα είναι μια παλινδρόμηση στη λογική της ελευθερίας των θαλασσών, κάτι το οποίο έχει διεκδικήσει και έχει επιβάλει η ανθρωπότητα εδώ και 4 αιώνες, δεν είναι λίγο?
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αυτά τα αντανακλαστικά η Ευρώπη? Να βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, ότι πρέπει να σκεφτώ ότι η άμυνα πρέπει να είναι κοινή? Πιστεύετε ότι έχουν αυτά τα αντανακλαστικά? Γιατί ήδη θα το είχαμε δει αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, βεβαίως. Η Ευρώπη δυστυχώς κοιτάει πολύ μειοσκοπικά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει υποχωρήσει η ανταγωνιστικότητά της σχεδόν σε κάθε κρίσιμο τομέα. Ναι. Δεν παράγουμε όπλα, δεν παράγουμε τεχνολογία. Αν δείτε στα σπίτια μας τα κινητά που έχουμε, κανένα δεν παράγεται στην Ευρώπη. Mm. Δεν παράγεται τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουν μόνο νομοθετήματα.
0: Ναι,
1: πραγματικά δεν. Η Ευρώπη έχει σταματήσει να παράγει υψηλή τεχνολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάνει κάποιες προσπάθειες η Γαλλία. Η Γερμανία έχει μείνει απελπιστικά πίσω. Έχει πια μείνει σε μια βιομηχανία, θα μου επιτρέψετε, παλιά σκοπής. Με αποτέλεσμα να βλέπει πια μεγάλες δυσκολίες από την Κίνα και από την
0: Αμερική. Μεγάλη και κρίση, έτσι. Μεγάλη κρίση η Γερμανία. Ναι.
1: Έχουμε ρεκόρ στα λουκέτα.
0: Mm.
1: Έχουμε ρεκόρ στις στοχεύσεις. Ρεκόρ ετών, όχι 2-3 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε επίσης μια δυσκολία στο να υπάρξουν ισχυρές ηγεσίες. Βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, και στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περιμένουμε σήμερα την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Βλέπουμε τι γίνεται ακόμα και στη Γαλλία με τις απανοτές εκλογές. Η Ευρώπη δεν έχει και σταθερότητα αυτή τη στιγμή, ακριβώς μπικός βρίσκεται σε έναν κυκαιώνα πτώσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να μας ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την ώρα μάλλον κοιμόμαστε.
0: Ανοίγετε θέματα και μπορώ να μιλάω μαζί σας μέχρι αύριο το πρωί. Τελευταία των τελευταίων ερωτήσεων, είπατε για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εμφανιστεί μέχρι και ακροδεξιό κόμμα νέο στη Βρετανία, έτσι. Ένα φαινόμενο το οποίο δεν φανταζόταν ποτέ, με ρατσιστικό λόγο, δεν φανταζόταν ποτέ κανείς ότι μπορεί να συμβεί. Εκεί τι να περιμένουμε?
1: Όλα αυτά είναι συμπτώματα που τα έχουμε ξαναδεί και παλιότερα και στις κρίσεις δεκαετίας του 30 και τα λοιπά. Όταν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, όταν υπάρχουν οικονομικά διέξοδα, όταν υπάρχει μια απελπισία σε μεγάλο στρώμα του πληθυσμού, τότε αυτό θα στραφεί σε τέτοιες λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Οι δε ακραίοι έχουν το εξής φοβερό, είναι τρομεροί λαϊκιστές. Συσαγηνεύουν περιγράφοντας τα προβλήματα, σου περιγράφουν λύσεις μαγικές, όταν όμως έρχονται να τα εφαρμόσουν, να κάνουν μανταρά. Μεγαλύτερη απόδειξη για τη Βρετανία είναι το Brexit.
0: Σωστά.
1: Όπου είχαν τάξει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι τύποι τι τρομερή που θα είναι η Βρετανία και η οικονομία την επόμενη μέρα και πώς θα δεις, αντί να πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, θα πηγαίνουν στο περίφημο NHS, το σύστημα υγείας της Βρετανίας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιθανά στη χειρότερη κατάσταση από ιδρύσεώς της, εδώ και δεκαετίες, αιώνες μην πω δηλαδή. Ο λαϊκισμός πληρώνεται, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η Βρετανία έχει μπει σε έναν τέτοιο κυκαιώνα, γι' αυτό και βλέπουμε διαρκής αλλαγή ηγεσιών και έλλειψη ελπίδας, πια και φυσικά τρομερά προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεσπότοπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ αναμένουμε και τον κύριο Χατζή, μας λείπει. Παρά που τον πειράζω καμιά φορά, μας λείπει πραγματικά. Γιατί σας έχουμε συνηθίσει και τους δυο μαζί.
0: Θα έρθει, δεν λείπει αυτός ποτέ από την εκπομπή. Σήμερα είχε μια υποχρέωση, μπορεί και να προλάβει να έρθει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όμα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αν αισθάνεστε μία ζέστη, αυτή θα γίνει πιο έντονη, πιο αισθητή. Να κάνετε πάλι το σταυρό σας, το κάνουμε όλοι το σταυρό μας. Γιατί στην Ευρώπη, εκεί που έχουμε συνηθίσει να λέμε εκεί, έχετε δροσιά. Έτσι δεν λένε οι κυρίες ηλικιωμένες. Δεν έχουν καμία δροσιά, ζουν ένα καύσωνα από τους πιο δυνατούς. Μέχρι και 44 βαθμοί είχαν και νεκρούς στη Γαλλία. Μακριά από εμάς, προς το παρόν έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Να πω ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 212-212-4800 για να μας λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber πάντα 6947-989-989. Να καλημερίσω την Όλγα Αυλάχου, τον Βαρκάρη και τον Κωνσταντίνο Σταματάκη που έχει στείλει εδώ πέρα διάφορα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αυτά πρέπει να έρθετε τάξη συναρμόδιος για να το συζητήσετε το θέμα. Καλημέρα, μας γράφει εδώ ένας φίλος. Η μαμά μου λέει είχε πάει στο Βαρβάκιο να πάρει, στη Βαρβάκιο να πάρει κρέας 6 κιλά και κλέψαν ακριβώς 2, επειδή κατάλαβε, πήγε και την απειλήσανε από πάνω. Εντάξει, αυτά θέλουν, θέλουν αστυνομία. Δεν τα αφήνεται έτσι αυτά τα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η μαμά σου πήγε να ζητήσει το λόγο και να καταλάβει τι έχει συμβεί, αλλά είναι περίεργες καταστάσεις. Η Κατερίνα Μαστρατανάκη είναι στη γραμμή για να μας πει ακόμα πιο περίεργες καταστάσεις, δυστυχώς. Καλημέρα, Κατερίνα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει γεμίσει, έχει γεμίσει η επικαιρότητα με εγκλήματα πρωτοφανή. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
10: Είναι αυτό που λες, φάνω τα λόγια μου με αυτά που έχουν συμβεί και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Πραγματικά είναι, ξεπερνούν, ρε παιδί μου, και την πιο τολμηρή φαντασία.
0: Ναι.
10: Ενός συγγραφέα που γράφει, ας πούμε, αστυνομικά θρίλερ. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε, στην Αίδα μου, με ένα έγκλημα όπου όσο περνούν οι ώρες, ναι, όσο ο δράστης ομολογεί το τι έχει συμβεί, τόσο περισσότερο ανατριχιάζουμε από τις λεπτομέρειες και από τι... όλα όσα, ναι, έρχονται στο φως.
0: Να πούμε τι έχει γίνει. Έχουμε πολλά τέτοια εγκλήματα που έχουν κάποιες ομοιότητες στις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εσύ το παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
10: Και στενά το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, ναι. Από πού να πάμε, από την Κρήτη.
0: Μεταξύ συντρόφων. Ναι.
10: Μεταξύ συντρόφων στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα, σίγουρα θα αναφέρεις στον Ιταλό, όπου δεν έχει ομολογήσει ακόμη. Οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο, ναι, ότι αυτός κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Και να καταλήξουμε στην Κρήτη, όπου την Παρασκευή, ναι, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής του διαμερίσματος.
0: Εδώ τι έγινε, γιατί έχει μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, πολλοί δεν έχουν παρακολουθήσει τι έχει συμβεί ακριβώς.
10: Λοιπόν, επί 20 μέρες, πάνω από 20 μέρες, αναζητούσαν στα Χανιά τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, μία 45χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί από το πρώτο λεπτό είχαν βάλει στο κάδρο των υπόπτων τον ενοικιαστή του σπιτιού της, καθώς η γυναίκα ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θεωρητικά την είδε ζωντανή, καθώς είχαν στοιχεία οι αστυνομικοί ότι μπήκε στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα, αλλά από αυτό το σπίτι δεν βγήκε ποτέ. Mm. Αν και εκείνος προσπαθούσε να πει ότι δεν είστε στις 30 Μαΐου, είστε στις 29, για να δει τις, γιατί υποτίθεται ότι ήταν στο συμβόλαιο του σπιτιού να ελέγχει κάθε 6 μήνες το σπίτι το οποίο του είχε νοικιάσει τα τελευταία 4-5 χρόνια, να το ελέγχει για αποζημιές, από διάφορα τέλος πάντων πράγματα.
11: Αλφα 94,7.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
14: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
15: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα, Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
17: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
17: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
18: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
17: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
18: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
17: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
19: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
20: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: Και επίση θα γίνει παρουσίαση από την ασφάλεια Φανίων. Ο συγκεκριμένος την Τρίτη θα πάει στον ανακριβή για την υπόθεση των Πεντρυλίων. Μετά θα βγει φυσικά και ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία της Σταυρούλας. Δηλαδή αυτά θα γίνουν σχεδόν παράλληλα. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης και τέλος πάντων οι δικαστές θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την τιμωρία του. Τώρα όσο αφορά την υπόθεση του Αιγείου με τον Ιταλό, όπου εκείνος αρνείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα και τον γιο της πριν από μερικές ημέρες. Τα στοιχεία φαίνονται ότι είχε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το σπίτι, όμως οι αστυνομικοί και σε αυτή την περίπτωση θεωρούν απόλυτα ότι ο Ιταλός είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε μητέρα και γιο με φρικτό τρόπο, 4 μαχαιριές στο γιο, πάνω από 20 στη μητέρα. Και τώρα πιστεύουν ότι με οποιοδήποτε άλλο, δηλαδή υπάρχουν και άλλα εργαστηριακά που πρόκειται να βγουν, αναζητούν και άλλα στοιχεία έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και για αυτή την
0: Είναι την άγρια εγκλήματα πάντως στα καλά καθούμενα, έτσι, με πολύ άγριο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχει συνηθίσει, δεν έχουμε τη δράση συμμοριών ή εγκληματιών. Είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, δεν ξέρω αν είναι συχνό αυτό. Επίσης έχουμε διαβάσει ένα κόμμα για 12 γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το θέμα ή αν εξελίσσεται.
10: Ναι, για 12 γιατρούς και νοσηλευτές
0: που κατηγορούνται για το θάνατο ενός στρατιώτη. Είναι στο στρατοδικείωμος μάλλον αυτό.
10: Ναι. Αυτό αφορά το
0: δικαστικό.
10: Το στρατιωτικό ρεπορτάζ. Ναι, δεν αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται και είναι άλλες οι αρχές οι οποίες τα διερευνούν όταν πρόκειται για... Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μάλιστα το Άμυνες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα.
1: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Για ψέματα λέει το τραγούδι. Τώρα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιείς και να το βάλεις έτσι πριν να πάμε σε διάλειμμα. Μικρά ψέματα, little lies. Ναι, αυτά που λένε οι πολιτικοί που τα τοποθετεί σε μέγεθος. Σε μέγεθος λαγοκέφαλου εγώ θα έλεγα. Αλλά λαγοκέφαλου όπως έχει καταντήσει τώρα. Ναι, εντάξει. Έχουμε αποκτήσει πάντως καινούργια φοβία, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι πριν κάνει την ταινία ο Spielberg στα 70's, τα σαγόνια του Καρχαρία, δεν ήταν διαδεδομένος ο φόβος για τους καρχαρίες στην ανθρωπότητα. Μετά από αυτό αρχίσαμε και φοβόμαστε. Ήταν πολύ πετυχημένο βιβλίο αυτό. Και μετά από την ταινία αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι θα πάμε να το κολυμπήσουμε στη Λούτσα και θα έρθει ο Μεγάλος Λευκός. Τώρα με το λαγοκέφαλο, όλο αυτό έχει γίνει πολύ ελληνικό και πολύ κοντά μας. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα σηκωθεί να φύγει. Τα πλοία, άκουγα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο προηγουμένως, ότι τα πλοία λέει μεταφέρουν. Δεν έρχεται το ψάρι κολυμπώντας.
1: Ναι.
0: Έρχεται σιγά σιγά.
1: Εντάξει, είναι, έχει αρχίσει από τότε που ανοίχτηκε ο ιδιόρυγο του Σουέζ.
0: Ναι, δεν μπορεί να πάρει.
1: Μεγαλώνουν σιγά σιγά αυτά.
0: Μεγαλώνουν, τρώνε, γίνονται επιθετικά. Η μόνη ελπίδα λέει είναι να η χελώνα. Δηλαδή να βάλει να παλέψει χελώνα.
1: Καρέτα.
0: Ναι, εναντίον λαγοκέφαλου που δεν υπάρχει χελώνα. Επομένως δεν καταλήγει κάπου. Σε ρυθμού χελώνα και με μεγάλα ψέματα πηγαίνει η πολιτική ως συνήθως, και η Εύφη Μπαρμπάτση είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα Εύφη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι. Πώς τα συνδύασεις όλα?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ.
2: Εγώ και το λαγοκέφαλο.
0: Όλα, όλα τα βάζω μέσα. Τι βάζει μέσα?
2: Μου λειτουργεί τα πειράζεσαι ένα πράγμα απέναντι στο άλλο, στα άλλα ψάρια.
0: Ωραία. με τέτοιους συσχετισμούς, ναι. Πού θα έλεγες ότι βρισκόμαστε? Και τι σου έκανε εντύπωση? Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι αυτό που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσες οι εξελίξεις που περιμένουμε να έρθουν και οι οποίες κανείς δεν γνωρίζει, ακόμη και οι πρωταγωνιστές, που πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες για τους πρωταγωνιστές, γιατί επειδή στην Ελλάδα μας αρέσει να σκεφτόμαστε παντού, δηλαδή στον κόσμο είναι της μόδας η συνωμοσιολογία, λένε έλα μωρέ, όλα συμφωνημένα είναι, όλα κανονισμένα.
2: Μπράβο, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε στην φάση που δεν είναι. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό? Επειδή ακριβώς να ξεκινήσουμε λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι η πλευρά της μειοψηφίας, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, συγκεντρώνουν, και από ό,τι έμαθα χθες το βράδυ μέχρι αργά χθες το βράδυ, έχουν συγκεντρώσει τις 70 υπογραφές που είναι απαραίτητες. Ναι. Για να ξαναέχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να ξανασυγκροτηθεί το όργανο, το κορυφαίο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κίνηση λοιπόν έρχεται.

0: μαζί με το τελεσίγραφο που έχει δοθεί. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο στο Κάτι Φάμελο που του έχουν πει ότι πρέπει να έρθεις να μας πεις τι αν έχεις επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και τι έχει συζητηθεί. Όμως αυτή η κίνηση δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα καταλήξει κάπου. Τι θέλω να πω. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν αλλάξει ισορροπία στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα και η μειοψηφία θα σκεφτεί να δει εάν θέλει ξανά να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή με τις ίδιους συσχετισμούς. Διότι πάλι θα φανεί ότι υπάρχει μια ήττα της μειοψηφίας. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εξελίξεις με το ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μένουν εκεί για να μην αλλάξουν συσχετισμοί, οπότε το κόμμα να μην περάσει, να μην αλλάξει χέρια, να το πούμε πολύ απλά, και περάσει τη μειοψηφία. Ναι. Και από την άλλη έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δείξει ότι κρατά κλειστά τα χαρτιά του, τουλάχιστον μέχρι και το Σεπτέμβρη, για το τι θα κάνει και μεμονωμένα με βουλευτές και στελέχη.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει σχέδιο, γιατί το λέω αυτό, αφορά τους, τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήταν τόσο ξεκάθαρο, το λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ και με τον Τάκη Χατζή όταν είναι και κάνουμε εκπομπή, λέμε ότι έχει γράψει 700 σελίδες βιβλίο για να διαγράψει τη σχέση του με τους συντρόφους του. Έχει πει ότι δεν ήταν καλή, τους έχει ρίξει πολύ φταίξιμο, έχει διαχωρίσει τη θέση του με κάθε τρόπο. Και, ιδεολογικά, εκεί καλά, εκεί υπάρχει να προσπίσω, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ.
0: Όχι, κατάλαβα ακριβώς αυτό που
1: έχει πει λοιπόν, ακριβώς, τραβάει γραμμές με κάθε τρόπο.
0: Κάθε τρόπο και θέλει να δείξει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί στο κόμμα του ό,τι τον βασάνιζε, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλες αυτές τις παθογένειες και όλη αυτή την εσωστρέφεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν στελέχη, όπως έχουμε πει από
1: Ωραία.
0: Το κόμμα.
1: Υπάρχει και περίπτωση, αυτό που πιθανολογούν πολύ, τις επόμενες κινήσεις του σε σχέση με πολύ γνωστά πρόσωπα που τον έχουν πλαισιώσει στο παρελθόν, να έχει και σχέση με το τι θα γίνει δημοσκοπικά, δηλαδή αν δει τα σκούρα. Ή αντιθέτως, αν δει ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, να σκεφτεί τι θα κάνει από εκεί πέρα με κάποια πρόσωπα.
0: Εγώ λοιπόν αυτό που εκτιμώ βάσει των πληροφοριών που έχουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει χρόνο και στα νέα στελέχη που βλέπουμε, και την κυρία Κουφό Νικολάκου και τους αναπληρωτές, και στα νέα στελέχη που έχει η Ελλάδα, να δει πώς θα πάει όλο αυτό μέχρι και τη ΔΕ, τι αντίκτυπο θα έχει και δημοσκοπικό, ώστε να δει και, και με ποια πρόσωπα θα μπορούσε να κινηθεί μετά από το παρελθόν, από τους παλιούς τους συντρόφους. Αυτό που υποτίθεται γίνεται αντιληπτό από πολλά στελέχη στην Κουμουνδούρου είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος, το να περιμένει κάτι και να επιμένει σε αυτό ενώ από τον Αλέξη Τσίπρα δεν βλέπει κανένα πράσινο φως, σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Πιστεύουν. Το θέμα είναι αν θα φανεί αυτό. Όχι κάποια μυστική συμφωνία.
1: Αυτό είναι που σου έλεγα. Που λέει...
0: Δεν είναι μυστική συμφωνία. Ένα σήμα όμως πριν ή μετά τη ΔΕΘ, το οποίο θα λέει ότι υπάρχει ένα κάλεσμα, το περιμένει. Όμως,
1: αυτό εισπράττει ο κόσμος και λέει ότι κάποια συμφωνία υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Γιατί έχω επιμείνει πολύ σε αυτή την ερώτηση και στους πολύ στενούς συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελου και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και από τις δύο πλευρές είναι κατηγορηματική ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και δεν υπάρχει τίποτα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι επειδή ακριβώς ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ως ένας πολιτικός που έχει δείξει στην πορεία του πώς κινείται, εκτιμώ ότι κάτι περιμένει, κάποιο σήμα, και ίσως μέσα από κάποιους έτσι ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, περιμένει να δει αν θα υπάρξει αυτό το σήμα. Γιατί το θέμα μας είναι, γι' αυτό είπα ότι οι πρωταγωνιστές, ακόμη και οι πρωταγωνιστές δεν γνωρίζουν τι θα γίνει στο τέλος. Διότι είναι όλα ρευστά, αναλόγως πώς θα κινηθούν και τα νέα στελέχη που έχει το κόμμα Ελλάς, και τα παλιά στελέχη, το πώς θα μπουν στη διαδικασία να συζητήσουν. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το σενάριο που βλέπουμε, ότι μεμονωμένες προσωπικότητες, μεμονωμένες βουλευτές να κινηθούν προς το κόμμα Ελλάς. Διότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έγραψε ένα βιβλίο, έδειξε ακριβώς ότι έχει κλείσει ο κύκλος με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι πιο ξεκάθαρο. Αν ήταν, θα κατέβαινε και πάλι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ήθελε να συνεχίσει να βρίσκεται με όλο το ΣΥΡΙΖΑ και με όλα τα στελέχη.
1: Κάποια σχέση βέβαια διαφαίνεται, δεν ξέρω αν είναι στενή ή πώς θα την χαρακτηρίζεις εσύ, με τα στελέχη του εξώστη.
0: Ναι, βεβαίως. Mm. Εννοείται ότι. Μα δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει από την εξίσωση ούτε την Όλγα Γεροβασίλη, ούτε τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ούτε τον Μίλτο Ζαμπάρα, ούτε δηλαδή βουλευτές οι οποίοι είτε ήταν. Πρόσεξε, έχει να κάνει εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, όλα τα υπόλοιπα στελέχη που ακούμε και βουλευτές οι οποίοι σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα, είναι στελέχη τα οποία δεν χρεώνονται το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ότι αν κάτσουμε και δούμε λίγο την ανθρωπογεωγραφία, είναι και στελέχη τα οποία είναι πιο νέα και βουλευτές οι οποίοι κινούνται τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και επιλογή του Αλέξη.
1: Άρα δεν ήξεραν, δεν έφταιγαν οι συγκεκριμένοι, είναι αυτό που λένε, εγώ δεν ήξερα, ήμουν ακόμα
0: μικρός. Αν έφταιγαν ή δεν έφταιγαν, το θέμα είναι ότι ήταν του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ενώ ότι ήταν και από τις κινήσεις του ανοίγματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα στελέχη, αν τα σκεφτούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαν να κινηθούν και σε άλλα κόμματα. Ότι ναι, μεν έχουν τα αριστερά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν πιο έντονο το προοδευτικό στίγμα και κινούνται πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι, τον προοδευτικό χώρο. Άρα νομίζω ότι αυτά τα στελέχη έχει σημασία να δούμε ποια ονόματα ακούγονται.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Ναι.
0: Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι παραδείγματος χάρη μέχρι στιγμής παρέτηση έχουμε μόνο από την κυρία Χτσιόγλου. Η οποία υπήρχε αυτή η σχέση που υπήρχε στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μια σχέση που έχει περάσει όντως από χίλια κύματα. Δεν είναι μια σχέση η οποία θα λέγαμε ότι ήταν ένα σταθερό συνομιλητή του πρώην Πρωθυπουργού Ιέθια Χτσιόγλου. Γίνανε πράγματα. Μην ξεχνάμε και τις εσωκομματικές εκλογές με τον Στέφανο Κασελάκη, το κύριο Τσίπρας. Δεν είχε πάρει θέση. Μην ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα που ακούστηκαν μετά όταν ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και η παρέτηση της Εύης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα προφανώς είναι μια κίνηση την οποία έκανε με πολύ συγκεκριμένο στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη που παρετήθηκε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύη.
0: Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε, Αθηνά, ή αν έχεις λίγο χρόνο, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τα στελέχη του κόμματος Ελλάς.
1: Α, μισό λεπτό.
0: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ναι.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Λίγο στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Α, 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
11: Παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Εύη Μπαρμπάτση είναι στην γραμμή μας και μας έταξε ρεπορτάζ Ελλάς. Όχι η ελληνική αστυνομία, την άλλη Ελλάς.
0: Πραγματικά είναι λείπει ο τέτοιος, αλλά δεν χάνεις το...
1: Όχι, όχι. Μα, νομίζω όλοι, όλοι πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε εκεί για εξήγησέ μου τι γίνεται.
0: Λοιπόν, με δεδομένο ότι είναι οικονομικά πιεσμένη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
1: Βέβαια.
0: Από την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλοι τα ζούμε. Είναι προφανές ότι η κυριότερη μάχη με την κυβέρνηση θα δοθεί στο παιδί αυτό. Γι' αυτό και η συμπαραταξή από τώρα αρχίζει και προετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμά της για να το θέσει υπόψη και των πολιτών. Λογικά με το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, το κομμάτι της αύξησης της φορολογίας για τον πολύ υψηλό πλούτο έρχεται και βλέπουμε πολλά στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να βγαίνουν με διάφορες δηλώσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές τις δηλώσεις προκαλούν έτσι κάποια ερωτήματα για το πώς στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον υψηλό πλούτο. Διότι είχαμε ακούσει την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είχε πει ήταν η πρώτη που είχε πει ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα προσωρινό μέτρο το οποίο θα γίνει ώστε να εξασφαλιστεί ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες, από ομίλους, επιχειρήσεις.
1: Το θέμα είναι τι ορίζεται. Ναι, γιατί κάτι άκουσα για τα ταχυπλοά.
0: Ναι, υπάρχει τώρα λοιπόν μία συζήτηση και το τελευταίο 48ωρο, διότι ακούσαμε ότι θα υπάρξει ένας φόρος στα κότερα που πηγαίνουν με πολύ γρήγορη ταχύτητα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, την ερώτηση του Βλάκα. Ποια από αυτά έχουν ελληνική σημαία, γιατί εγώ δεν έχω δει τώρα τελευταία κανένα με ελληνική σημαία. Εκεί πάω και κολυμπώ στις λαϊκές παραλίες των νησιών, που καμιά φορά έχει το άλλος κατά πάνω σου και που είναι Έλληνες και τους βλέπεις, γιατί τους ακούς και μιλάνε και κατεβαίνουν από την κοτεράρα της Καφάρα. Άλλη είναι η σημαία, άλλη είναι η εθνικότητα των επιβατών και των ιδιοκτητών.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Επομένως είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται για το πώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ακούμε ότι θα υπάρξει φορολογία του υπερπλούτου με διαμερίσματα με πισίνες κότερα που τρέχουν γρήγορα για το υπερπολιτελή, δηλαδή θα υπάρξει σκέφτονται ο κύριος Αθανασιάδης έλεγε ότι το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ετησίως από τη φορολόγηση της υπερπολιτελούς διαβίωσης. Η κυρία Αντωνοπούλου είπε ότι μια πισίνα είναι υπερπλούτος και τα κότερα όπως είπαμε που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος.
1: Το κότερο ναι, η πισίνα σε μια χώρα που έχει 40 βαθμούς που εντάξει βέβαια δεν λέω να πας να κάνεις πισίνα στη Σαντορίνη, εντάξει είναι δηλαδή είναι και τραγικό για το περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένα ότι θα είναι πολυτελή διαμερίσματα σε καινούργιο ξενοδοχείο στην Αθήνα για το αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν με περισσότερο ή όχι. Με ερωτήσεις λοιπόν και βεβαίως υπάρχει και η πρόταση που έχουμε ακούσει για την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15% και σταδιακά όπως αναφέρουν. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το ποιος θα είναι έτσι. Ποιον θεωρούν υπερπλούτο και με ποιον τρόπο θα μπορούσε όντως να φορολογηθεί αυτός ο υπερπλούτος βάζοντας πλάτη για την μεσαία βεβαίως για τα μεσαία στρώματα και για τους μισθωτούς όπως επιμένουν.
1: Πρέπει να οριστεί αυτό, πρέπει να οριστεί. Πάντως αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε που θεωρούμε υπερπλούτο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη υπερπλούτος δηλαδή τώρα καινούργια πρέπει να είναι φορολογικά έχει βρει χιλιάδες τρόπους για να μην αφορά τον υπερπλούτο καμία αλλαγή στη φορολογία στην Ελλάδα. Οπότε Νομίζω δωρεάν είναι.
0: Είναι πώς θα υπάρξει, ναι. Εμείς επειδή και όλοι οι δημοσιογράφοι επικοινωνήσαμε και με το γραφείο στα γραφεία της Αμαλίας και με τους συνεργάτες του κ. Τσίπρα για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η αύξηση της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης που έχει έρθει έτσι πολύ έντονα στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Παραπέμπουν στο γεγονός ότι θα δούμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες θα γίνουν και θα εξειδικεύονται σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα ακούσουμε ποιο είναι το πρόγραμμα και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η φορολόγηση και πώς θα μπορούσε όντως να στηριχθεί η μεσαία τάξη και οι μισθωτοί και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να φορολογηθούν και να υπάρξει αυτή η φορολόγηση του πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύφη. Καλή σου ημέρα. Επειδή το πράγμα έχει πολύ τηλέφωνο, πάρα πολύ τηλέφωνο, βρήκαμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα τηλεφωνήματα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι λίγο να ακούσουμε για το ποιος τηλεφωνεί σε ποιον. Αν περιμένετε τηλεφώνημα, να σας το αφιερώσουμε.

0: Δελτία ειδήσεων, εντάξει, για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα, έτσι.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο ρεύμα προς Λαμία παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού, ανατμήματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα εξαιτίας και τροχιών ατυχημάτων. Στο ρεύμα προς Πειραιά πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, ανατμήματα το ποτηλιάρισμα και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά με μεγάλο πρόβλημα και στη λεωφόρο Χριστού προς λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι μέχρι το ύψος της Κηφισού. Στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ωραία σχηματίζουν τα οχήματα από το ύψος της Φυλής μέχρι τη Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας και στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας. Προβλήματα ανατμήματα στην Κηφισία, στο κόκκινο κίνηση, στην άνοδο της Συγκρού από Καλλιρόης και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Αρδυτού. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τον θετικό πρωτογύρο των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Το αργό τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα $80 το βαρέλι και κινείται προς τα $75 το αργό. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών. Οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο μίλησε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί. Φωτιά ξέσπασε σε πλοιάριο εντός του ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί ο 43χρονος Σκοπιάνος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον τραγικό θάνατο της 45χρονης. Τραγωδία το πρωί στην Ημαθία, τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος ύστερα από πτώση με γιο ταχύ αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχοροπούλου Αλεξανδρία στην πόλη, στην περιοχή Νησέλη. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ένα συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφου, στο οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο οδηγούσε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Βουδανιών ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Το όχημά του καταγράφηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα. Εκπνέει σήμερα προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και τη δήλωσή τους, καθώς από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, ξεκινούν οι έλεγχοι και οι επιβολές προστήμων. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα τη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, αύριο τα γαλλικά, την Τετάρτη τα ιταλικά και την Πέμπτη τα ισπανικά. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένοπλη επίθεση το πρωί σε λύκειο στις Φιλιππίνες. Τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ακόμα 5 τραυματίστηκαν. Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Οδυσσό και Ζαπορίζια στήχησαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση ρωσικού με επανδρωμένο αεροσκάφους που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το πλοίο είχε 9 μέλη πληρώματος, υπήκοοι Αιγύπτου, Τουρκίας και Ινδίας, νεκρός είναι ο Αιγύπτιος μάγειρας. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης, εκτιμούν στενοί συνεργάτες του Κιρ Στάρμερ. Η εφημερίδα Guardian μετέδωσε ότι ο Στάρμερ θα παρουσιάσει σήμερα το πρωί τις προθέσεις του.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βορτιάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.
3: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
7: Α94,7.
6: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
18: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
19: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
18: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
19: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
18: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
19: Δεν σε καταλαβαίνω.
18: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
22: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
23: Είναι μια καινούργια εβδομάδα. Γεια σας. Έχουμε 22 του μηνός. Στον Αλφα είστε στους 94,7. Το δημοσιογραφικό δίωρο με τον Αντώνη Παράρα μέχρι τις 12. Πληροφορίες, ρεπορτάζ, αποκλειστικότητες, πολλά νέα. Και όλα αυτά και στον alfafm.gr.

Μας συναντάτε σε διάφορες πλατφόρμες και στον alfafm.gr βέβαια, για να μας ακούτε διαδικτυακά, να μας βλέπετε, να μας ακούτε, να μας παρακολουθείτε στα social media. Ελάτε και στο YouTube channel που έχουμε, κάντε εγγραφή, θα λαμβάνετε όλα τα βίντεο και όλες τις live μεταδόσεις μας σε μήνυμα και αμέσως θα συντονίζεστε κι εσείς κανονικά. Ελάτε Facebook, ελάτε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε να σας δώσουμε. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί μας και τη δική σας, εσείς με εμάς, εμείς με εσάς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αφουγκραζόμαστε, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μαθαίνω από εσάς για όλα τα θέματα Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα, Καστοριά, οτιδήποτε υπάρχει. Θα είμαστε μέχρι τις 12.

Μεταξύ άλλων θεμάτων θα μιλήσουμε βέβαια και για αρκούδες. Ναι, όλο αυτό το κακό που γίνεται, η συνεχόμενη παρουσία σε πολλά σημεία και της Δυτικής Μακεδονίας βέβαια, αλλά η ΠΕ Καστοριάς έχει έναν χαμό με τις αρκούδες. Συνεχόμενα, τρίτη βραδιά στην Χλόη, στο γήπεδο της Καστοριάς, αντί να παίζουμε ποδόσφαιρο και φανταστείτε, ακαδημίες, παιδάκια, μικρά, μεγάλα, κόσμος που κάνει άθληση εκεί. Και κάθε βράδυ έχουμε τώρα επί 3-4 μέρες μια αρκούδα με τα μωράκια της, τα αρκουδάκια, να κάνουν βόλτες γύρω-γύρω. Είναι φοβερή η κατάσταση. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια νομοθεσία τόσο παλιά, του 2014. Κάπου εκεί περίπου είχε βγει, όχι ότι αντιμετώπιζε και τότε το θέμα, δεν το αντιμετώπιζαν, δεν γινόταν κάτι τρομερό. Είχαμε και τότε όμως έτσι διάφορα φαινόμενα. Οι αρκούδες στον Γράμμο, στην Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, μπορεί τότε το 14, σκεφτείτε, είναι πολλά χρόνια πριν, να ήταν 25, να ήταν 15, να ήταν 50, να ήταν 40, κανείς δεν ξέρει, μικρό το νούμερο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών, τουλάχιστον χωρίς να δίνουν κάποιο νούμερο, όμως σε κάποιες ανεπίσημες κουβέντες που κάνουμε, οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια εντελώς διαφορετική εικόνα, 800, μπορεί να είναι και 1000, κανείς δεν ξέρει. Κινούνται σε πάρα πολλά σημεία, έχουμε πάρα πολλές αρκούδες και βέβαια έχουμε μια πολιτεία η οποία απλά κοιτάει, ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως μένει άπραγο στα θέματα λίμνης για το περιβάλλον μας, έτσι που αυτή είναι υπεύθυνη, είναι ένας φορέας διαχείρισης, είναι όλοι αυτοί υπεύθυνοι. Και εμείς πολύ εύκολα, ας πούμε, όταν οι πολίτες, δηλαδή κάποιοι από εσάς, όχι όλοι, ελάχιστοι, όταν γίνει κάτι, ας πούμε, τρέχετε αμέσως να ρίξετε ευθύνη και να πείτε δεν κάνει κανείς τίποτα για τη λίμνη. Α, η περιφέρεια. Α, ο Δήμος. Αυτοί είναι οι μόνοι που δεν έχουν σχέση πλέον, παρότι έχουμε τη λίμνη δίπλα μας, δεν ανήκει σε εμάς, δεν έχει να κάνει με περιφέρεια ή με Δήμο, έχει να κάνει με Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία σας λέω, με τον φορέα διαχείρισης. Κάτι εκδηλώσεις βλέπω κάνει ο φορέας. Αν ρωτήσω κάποιον από εσάς ποια είναι η παρέμβαση, ποια είναι η συμμετοχή, ποια είναι η δράση του φορέα π.χ. στη λίμνη, δεν θα ξέρετε. Δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται κάτι για την προστασία. Είναι Natura η λίμνη, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι οι αρκούδες, είπαμε. Υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο θα ασχοληθώ σε λίγο στην πορεία της εκπομπής. Έχει να κάνει με το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής φύσεως το θέμα, σημαντικό όμως για πάρα πολλές οικογένειες. Για κάποιες οικογένειες είναι θέμα επιβίωσης, για άλλες απλώς στον λογαριασμό της τράπεζας η εταιρεία τους να βάλει άλλα 100 ή 200 χιλιάρικα. Αναφέρομαι στο τρίτο, το οποίο είναι τέταρτο κανονικά, πρόγραμμα στήριξης που θα δώσει η κυβέρνηση στον κλάδο της γουνοποιίας. Με τον πόλεμο, Πούτιν, Ουκρανία, οι απαγορεύσεις και όλα αυτά. Όμως υπάρχει η γνωστή διάσταση που εμείς έχουμε δώσει με πάρα πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πήραν ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ από τα προηγούμενα τρία προγράμματα, γιατί αυτό θα είναι το τέταρτο. Τρίτο το ονομάζουν γιατί το άλλο το είχαν πει 2Β. Να φαίνονται και λιγότερα ίσως τα θέματα, γι' αυτό γίνονται έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν ένα καινούριο πρόγραμμα που υποτίθεται θα έβγαινε πριν μήνες, καθυστερεί. Συνολικά για τον κλάδο της γούνας μπορεί να έχουμε φτάσει τα 50 εκατομμύρια. Υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρά μαγαζάκια που ασχολούνταν με τον κλάδο κτλ. Ατομικές επιχειρήσεις δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Κάποιες επιτροπές διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο σε συνεργασία με τη Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, τη Μαρία Αντωνίου και άλλους, και το επιμελητήριο ενδεχομένως, το οποίο πάντοτε λέει ότι μα εγώ εισηγήθηκα άλλα πράγματα. Ό,τι και να είναι, δεκάδες μικρές τέτοιες επιχειρήσεις έχουν μείνει εκτός. Παλεύουν οι άνθρωποι να πάρουν κάποια χρήματα, τους είπαν ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να πάρετε, αλλά τώρα μπορεί να πάρετε 10. Οι πιο μεγάλοι, οι πιο μάγκες, ζητούσαν 300 χιλιάρικα εκ νέου. Και άλλα λεφτά δηλαδή. 300. Τους είπανε, δεν είναι δυνατόν, κανένα εκατοστάρικο θα πάρετε. Ταυτοχρόνως είχε γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γούνας, εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Ο Καρακουλάκης ο Μίλτος, ο πρόεδρος, είχε αποκαλύψει ότι κάποιοι λαμβάνουν επιδοτήσεις και αγοράζουν οικόπεδα στη Χαλκιδική, στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιωπή. Κανένας τους δεν τόλμησε τότε να
να αποστομώσει, να διαψεύσει τον Καρκουλάκη. Κανένας τους. Από την άλλη, να θυμίσω, έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο από το προφήτη Λία, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των γουνοποιών. Θυμάμαι για την τελευταία έκθεση, ο κύριος Τσούκας, και είναι πρόεδρος αν τον θυμάστε, ο κύριος Τσούκας και μερικοί άλλοι έβγαιναν και έλεγαν για την γούνα, είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται με την καινούργια έκθεση, θα είναι η μεγαλύτερη έκθεση, μετά είπανε είναι η μεγαλύτερη έκθεση, σιγά μην ήταν. Κύριε Τσούκα, τη μεγαλύτερη έκθεση σας την έκανε, ξέρω βέβαια ότι έχετε θέματα μαζί του, ο Κορετζίδης. Όταν ήταν πρόεδρος στον Σύνδεσμο Γουνοποιών, την κορυφαία έκθεση με πτήσεις τσάρτερ την έκανε ο τότε πρόεδρος, σημερινός δήμαρχος Καστοριάς. Μετά βέβαια προέκυψαν και άλλα θέματα, ο Τσούκας ήταν υποψήφιος δήμαρχος, τον κέρδισε με τεράστια διαφορά ο Κορετζίδης, και καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά το να λες ότι κάνεις τη μεγαλύτερη έκθεση γούνας, βρε αδερφέ, κάντην. Πού είναι το αποτέλεσμα? Ψάχνω να βρω γουναράδες, τους ρωτάω, ρε παιδιά, αυτή η έκθεση η μεγαλύτερη που ήτανε, η καλύτερη που έλεγε ο Τσούκας, ήταν τελικά? Ο ένας κοιτάει αλλού, ο άλλος κοιτάει δεξιά, ο άλλος κοιτάει αριστερά. Όλοι ψάχνονται και λένε ποια έκθεση, βρε παιδιά. Μακάρι να ήταν η καλύτερη έκθεση, μακάρι να είχαμε δουλειές, γιατί αν είχαμε δουλειές θα το βλέπαμε. Τελειώνει και ο Ιούνιος, η έκθεση τελείωσε πριν 2 μήνες. Ποια έκθεση, βρε, καλύτερη? Έχετε καταλάβει εσείς, φίλες και φίλοι, ότι κάναμε τελικά μια καταπληκτική έκθεση που πήγαν τόσο καλά όλα και έχουμε φοβερές συμφωνίες? Μόνο αυτό δεν έγινε. Πολλοί γουνοποιοί μου λένε ότι όχι μόνο δεν ήταν η καλύτερη, όχι μόνο δεν έχουμε συμφωνίες, είναι μία από τα ίδια. Η κατρακύλα συνεχίζεται. Είναι πολύ κρίμα να μην δίνουμε μία πραγματική διάσταση, γιατί όταν λέμε τέτοια πράγματα, περνάμε και λάθος μηνύματα. Και να σας πω κάτι, αν όντως ήταν η καλύτερη και τα λοιπά και είχαμε συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα, για ποιο λόγο διεκδικείτε καινούρια χρήματα από το κράτος, αφού πήγατε περίφημα? Το ένα χειρότερο από το άλλο στη διαχείριση των θεμάτων. Σε λίγο θα σας έχω ένα θέμα το οποίο αφορά την Δυτική Μακεδονία. Έχω καταγράψει εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση βέβαια, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις πολλών βουλευτών, σχεδόν όλων, κάθε μέρα βλέπω την ημερήσια διάταξη των ευρωβουλευτών μας, των βουλευτών μας. Εμείς επισκεπτόμαστε, το ξέρετε, 2-3 φορές το χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο, σας δίνουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ και από εκεί. Έχουμε τώρα μία ερώτηση, έχουμε μία αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος από τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Γιώργο το Μανούσο. Θα τον έχω μαζί μου σε λίγο. Έχει να κάνει με Δυτική Μακεδονία, έχει να κάνει με το πολύ μεγάλο θέμα, όπως λένε, της καταστροφής του λιγνητικού εξοπλισμού πλέον για τη Μαυροπηγή και το ορυχείο εκεί. Και όχι μόνο.

0: Σε λίγο λεπτομέρειες, όπως σας είπα, για το πρόγραμμα Γούνας, καινούργια στοιχεία και για τις αρκούδες. Θα προηγηθεί μια κουβέντα με τον Γιώργο Μανούσο, τον ανεξάρτητο βουλευτή. Η υπόθεση λιγνητικών μονάδων και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε ότι είναι κορυφαία σημασία, είναι τεράστια θέματα για όλη την περιφέρειά μας. Είμαστε εδώ με Ότο Βυζιόν, είμαστε εδώ με Γιώργο Παϊούρη, είμαστε εδώ με Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη και κατά κουφώματά σας Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
1: Αλφα 94,7.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βυζιόν. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Ότο Βυζιόν Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
0: Είμαστε εδώ, χαιρόμαστε που και εσείς είσαστε εδώ. Κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Θα έχουμε κουβέντα τώρα με τον, όπως σας είπα και νωρίτερα, με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Γιώργο Μανούσο, να δούμε λίγο ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με λιγνητικές μονάδες, με εξοπλισμούς, με το πολύ μεγάλο θέμα για την Δυτική Μακεδονία.

0: Ναι, όταν παίζουμε θεματάκια με αρκούδες και λένε «Αχ, τι συμπαθητικό» και τα λοιπά. Μια φορά τους είπα, λέω, αν σας έρθει στο Σύνταγμα, αν βγει στην Ερμού όμως η αρκούδα με τα αρκουδάκια, θα καταλάβετε τι σημαίνει και το τρέξιμο θα είναι πολύ. Δεν θα είναι εύκολο να δεις στην Ερμού να περπατάει η αρκούδα, γιατί εμείς την βλέπουμε στα πάρκα μας κάθε μέρα, έξω από τα γήπεδα, μέσα στα γήπεδα. Σοβαρευτείτε λοιπόν να έρθει να αντιμετωπιστεί το θέμα όπως πρέπει, πριν γίνει αυτό που δεν θέλουμε να σκεπτόμαστε. Εντάξει, σοβαρευτείτε λίγο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ, είναι η πρώτη έτσι κουβέντα που κάνουμε. Πήρα την αφορμή να σας καλέσω μετά από μια ερώτηση που είδα, μια κατάθεση εγγράφων που έχετε κάνει και ερώτηση όμως για ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο θέμα για όλη την Δυτική Μακεδονία που προβληματίζει, θυμώνει, εξοργίζει, έχει να κάνει με λιγνητικές μονάδες και εξοπλισμό από ό,τι είδα, έτσι?
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τους τρεις εξκαφείς που με εντολή της ΔΕΗ την περασμένη Παρασκευή, 18 του μήνα αν δεν κάνω λάθος, ανατινάχθηκαν στην ουσία, την Πέμπτη με συγχωρείτε, με αποτέλεσμα να έχουμε τις θλιβερές εικόνες που είδαμε πιστεύω όλοι στο διαδίκτυο. Μιλάμε για εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων ευρώ, δεν γνωρίζω αν ήταν τύπου μπάγκερ γερμανικής κατασκευής της Stacraft, ο ένας την τότε εποχή κόστιζε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, έτσι.
0: Τρομερά νούμερα, έτσι, ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, πάντως θεωρώ ότι είναι αυτής της οικογένειας, οπότε λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντως μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία πετάχθηκαν εν μία ανοιχτή στα σκουπίδια. Και το επιχείρημα της ΔΕΗ φυσικά ότι είναι παλαιός εξοπλισμός, δεν μας πείθει, διότι αυτός ο εξοπλισμός σε μια στιγμή ανάγκης, έτσι, όπως γνωρίζουμε με τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτός ο εξοπλισμός δεν θα υπάρχει αν το χρειαστούμε ξανά στο μέλλον.
0: Δεν θα υπάρχει ο εξοπλισμός αυτός. Τι τώρα, ναι, εσείς κάνετε, ζητάτε πληροφορίες, ζητάτε αυτό, δεν ξέρω τώρα όλο αυτό, αν έχει λογική ή που πάει, τι θα κάνει, για ποιο λόγο γίνεται. Η αναστάτωση εδώ είναι μεγάλη και όχι μόνο γι' αυτό, γενικότερα για όλο το κλείσιμο. Θα ξέρετε προφανώς ότι υπάρχει όχι μόνο πολύ μεγάλη κουβέντα, υπάρχουν και καταγγελίες, υπάρχουν και διαμαρτυρίες και τα πάντα έχουν γίνει στη Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω αν ακούει κανείς.
1: Φυσικά και τα ακούμε, τα βλέπουμε, αλλά δυστυχώς οι ελλαδικές κυβερνήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν, από το 2019, έχουν βαλθεί, θα έλεγα, και έχουν μπει σε μια πράσινη ατζέντα με σκοπό να κάνουν την επόμενη πράσινη μετάβαση μέχρι το 2032. Δηλαδή να απολιγνητοποιήσουν εντελώς και να απεξαρτήσουν στην ουσία την παραγωγή ενέργειας, της εγχώριας παραγωγής ενέργειας στην πατρίδα μας, από το καύσιμο αυτό. Ένα καύσιμο βέβαια που για όσους γνωρίζετε, που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, τροφοδότησε όχι μόνο τα ελληνικά νοικοκυριά για δεκαετίες, αλλά και την παλαιά κρατεά ελληνική βιομηχανία, η οποία πλέον δεν υπάρχει. Και επειδή είστε εσείς από τη Δυτική Μακεδονία, είναι θλιβερή εικόνα με κουφάρια εργοστασίων, άλλοτε κρατεών βιομηχανιών, που πλέον σαπίζουν και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Έτσι, γιατί μια οικονομία που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και στην παροχή υπηρεσιών, την εστίαση, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχει πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Και θα ζήσουμε άλλα μνημόνια ενδεχομένως.
0: Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, πιστεύετε, δηλαδή ως πολιτική ή ως απόφαση, γιατί βλέπουμε αυτό γενικότερα και το κλείσιμο των μονάδων το έχει πάρει, δεν θα πω προσωπικά ο Πρωθυπουργός, αλλά βλέπω ότι μπορεί να διαμαρτύρεται όλη η Δυτική Μακεδονία και άλλοι ενδεχομένως, και εσείς τώρα ζητάτε πληροφορίες, ζητάτε το ένα το άλλο, αλλά φαίνεται ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν αλλάζει. Δεν βλέπω να μπορούμε να έχουμε άλλη στρατηγική στο θέμα.
1: Ακριβώς. Δεν αλλάζει, διότι πιέζουν και από το εξωτερικό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οδηγίες της πράσινης μετάβασης που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και μια αιμονή των εταιριών διαχείρισης ενέργειας, έτσι, του λεγόμενου καρτέλ του χρηματιστηρίου ενέργειας, που επιμένουν σε ανανεώσιμες πηγές. Εγώ δεν είμαι αρνητικός στο να υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πού γίνονται αυτές, γιατί εσείς ειδικά που είστε και στη Μακεδονία θα έχετε αντιληφθεί ότι πάρα πολλά χωράφια που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά. Να ξέρετε ότι τα φωτοβολταϊκά όταν εγκαθίστανται στο έδαφος αλλάζουν το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μιλάμε για απίστευτη θερμότητα, λέτε, η θερμοκρασία, ακριβώς. Λέτε αυτά που ακριβώς. Βγάζουν τα ίδια βέβαια.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσον αφορά τις τεράστιες αρμογεννήτριες, βλέπουμε ότι εγκαθίσταται σε καμένες εκτάσεις και μας προβληματίζει αυτό το πράγμα

0: πώς γίνεται αντί να κάνουμε αναδασώσεις σε εκτάσεις που έχουν καεί, να τοποθετούμε ανεμογεννήτριες.
1: Και να σας δώσω και μία άλλη διάσταση επί του θέματος, γιατί τα κουβεντιάζουμε πολλές φορές με τοπικούς εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ή των κομμάτων ή με τον Περιφερειάρχη. Λέω ότι δεν ακούει κανείς γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ακόμη θέμα. Όταν έχουμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο στη χώρα μας και στη Μακεδονία, και η Δυτική Μακεδονία έχει ωραίο ήλιο, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά φωτοβολταϊκά. Όταν έρχονται 5-6 τόσο μεγάλες εταιρείες, λαμβάνουν από τον ήλιο αυτό που λαμβάνουν μέσω των φωτοβολταϊκών κτλ. Και οι Δυτικομακεδόνες, δηλαδή οι ίδιες οι επιχειρήσεις, τα ίδια τα νοικοκυριά, δεν μπορούν να έχουν το όφελος αυτό, έστω να πεις, βρε αδερφέ, ότι σου μειώνουν και 20% από το λογαριασμό των μηνιαίων του ρεύματος, γιατί εδώ γίνεται εγκατάσταση, να έχεις και ένα όφελος. Ξέρετε, είναι θλιβερή η διαπίστωση να έχεις τεράστιες επενδύσεις και να μην βλέπεις τουλάχιστον λέω, ένα όφελος τέτοιο.
0: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ποιο, ότι όταν θέλουμε να πάμε να κάνουμε στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει αυτό να έχει όφελος, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, στους λογαριασμούς του ρεύματος των πολιτών. Ναι. Δεν το βλέπουμε αυτό. Και μάλιστα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει υπερπολαπλασιαστεί η τιμή κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα σας πω τώρα, έχω μπροστά μου εδώ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Προσέξτε, θέλετε να μάθουν οι ακροατές σας ποιος πληρώνει το πιο φθηνό ρεύμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο?
1: Βεβαίως, έχει ενδιαφέρον.
0: Η Κούβα και η Αιθιοπία. Έτσι. Ακολουθεί το Μπουτάν. Ναι. Το Ιράκ, θέλετε να σας πω και τιμές, 0,01 λεπτό. Η Αίγυπτος 0,02 λεπτά.
1: Τι λέτε
0: η
1: τώρα.
0: Ζάμπια, η Μιανμάρ, η Αγγόλα.
1: Η τιμή ένα κιλοβατόρα.
0: Ακριβώς. 0,02 η Αγγόλα. Το Κατάρ 0,02. Βέβαια εκεί έχουν πετρελαϊκές πηγές όπως αντιλαμβάνεστε και μπορούν να είναι αυτονομημένοι πλήρως ενεργειακά. Γι' αυτό λέμε εμείς, πάγια θέση δική μας είναι η αυτάρκεια. Και η αυτάρκεια όχι μόνο στην ενέργεια. Η αυτάρκεια και στα καύσιμα, η αυτάρκεια και στα όπλα και στα τρόφιμα. Μόνο έτσι μια ελληνική οικονομία θα μπορεί να αναπτυχθεί και να έχει όφελος προς τους Έλληνες πολίτες.
1: Μάλιστα. Τώρα το κομμάτι των λιγνητικών μονάδων και όλα αυτά εσείς ζητάτε μέσα από την ερώτησή σας. Δεν ξέρω βέβαια ποιες ήταν οι απαντήσεις και αν τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω πόσο μπορείτε να επιμείνετε. Τι περιμένετε από όλο αυτό και ως απάντηση, για να σας κάνω και μια ερώτηση λίγο έτσι για την κεντρική πολιτική σκηνή και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ποια είναι η γνώμη σας, αλλά πριν πάμε σε αυτό, τι περιμένετε από όλο αυτό τώρα εσείς, μπορεί να αλλάξει κάτι?
0: Ναι. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι έχει δώσει δείγματα γραφής η κυβέρνηση. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση που έκανα και την αίτηση κατάθεση εγγράφων, είναι μία από τις πάρα πολλές. Τώρα θα μου πείτε, περιμένεις κάποια απάντηση? Βάσει κανονισμού της Βουλής, οφείλει ο Υπουργός να απαντήσει εντός 25 ημερών.
1: Ναι, ναι.
0: Με σαφή απάντηση. Όμως, επειδή έχω διακρίνει ότι πάρα πολλές ερωτήσεις που καίνε, η κυβέρνηση αποφεύγει να τις απαντά, και μάλιστα σήμερα έκανα και μια επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ότι η κυβέρνηση ευτελίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αγνοώντας την ουσία τις ερωτήσεις των βουλευτών. Έχω πάνω από 50 με 60 ερωτήσεις αναπάντητες. Μόνο το διάστημα από τον Οκτώβριο του 25 μέχρι σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Πολύ μεγάλος, βέβαια. Μεγάλος,
0: και πρέπει
1: βέβαια.
0: Λοιπόν να έρθει ο κύριος Χατζηδάκης εκ μέρους της κυβέρνησης να απαντήσει. Για ποιο λόγο δεν απαντάει στις ερωτήσεις των βουλευτών. Οι οποίες φυσικά ερωτήσεις δεν είναι δικές μας, δεν είναι από το μυαλό μας. Είναι αιτήματα πολιτών, τα οποία φέρνουμε στην εθνική αντιπροσωπεία.
1: Όχι, και πάρα πολλές φορές εσείς και οι συνάδελφοί σας και άλλοι πολλοί, ακόμα και η κυβέρνηση, λογικό είναι, λέει ότι εδώ πρέπει να γίνει το διάλογος, εδώ πρέπει να τα λύνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και πολλές φορές λένε όχι στα μέσα, όχι στα μίντια κτλ. Το γνωστό που ακούμε. Πώς διαμορφώνεται, για να κλείσουμε το σκηνικό, αν έχετε αίσθηση εκλογών, πείτε μου, και από εκεί και μετά, τι βλέπετε να έρχεται στη χώρα?
0: Θα σας πω, εγώ προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν βλέπω εκλογές ως ονούπο, δηλαδή αυτό που λένε τώρα στις εκλογές, ναι, μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, δεν το βλέπω
1: δεν
0: αυτό
1: βλέπετε,
0: προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα πάει μέχρι τέλους η κυβέρνηση, δηλαδή περίπου το Μάρτιο με Απρίλιο του 2027 για να προκηρύξει εκλογές, γιατί αναλαμβάνουμε και την Προεδρία από 1η Εβδόμου του 2027, οπότε πρέπει η χώρα να έχει κυβέρνηση. Τώρα, στο τι βλέπω. Θεωρώ ότι θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Μένει να δούμε βέβαια και τα τελικά ποσοστά που θα λάβουν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν.
1: Που σημαίνει ότι την αυτοδυναμία δεν την βλέπετε, δεν μπορεί να είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση.
0: Δεν, τη βλέπω όπως δεν τη βλέπει και η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι, διότι υπάρχει συσσωρευμένη οργή ενάντια στην κυβέρνηση με τα σκάνδαλα που την ταλανίζουν. και νομίζω ότι η αυτοδυναμία είναι όνειρο θερινής νυχτός, αυτοδυναμία έκφραση.
1: Όλα αυτά τα κόμματα, βέβαια, είμαστε σε μία αναμονή, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει, λένε και τον Αντώνη Σαμαρά, όλα αυτά επηρεάζουν και σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή είτε Τσίπρας είτε Καριστιανού, στο ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση για να πάμε σε μία συνεργασία, και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος με ποιον, έτσι.
0: Αυτό θα το δούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, από την τελική.
1: Ο ένας αποκλεί τον άλλον, ο ένας λέει εγώ με αυτόν, όχι, εγώ με αυτόν. Καταλάβατε γι' αυτό.
0: Αυτά τα λένε τώρα. Να. Μετά τις εκλογές όμως θα αλλάξει η συζήτηση. Ναι, βέβαια, το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Σας θυμίζω τον κύριο Σαμαρά που δεν ήθελε να βλέπει τον κύριο Βενιζέλο, τελικά συγκυβέρνησαν. Ναι. Και μα άλλαγε στο δεύτερο μνημόνιο. Άρα στην πολιτική είναι η κατάσταση εύθραυστη και βάσει των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας, με αυτά ελισσόμαστε.
1: Μάλιστα. Και να πούμε κιόλας και ένα τελευταίο, ότι έχουμε, εσείς είστε ανεξάρτητος, έτσι, βουλευτής. Να πούμε ότι όλη αυτή η ομάδα, καλά, δεν είστε μια κοινοβουλευτική ομάδα όλοι μαζί ανεξάρτητοι, δεν μπορεί να είστε, αλλά εσείς αποτελείτε πλέον τη λεγόμενη αξιωματική αντιπολίτευση, με την έννοια είστε περισσότεροι από όλους τους άλλους, έτσι.
0: Είμαστε 40 τον αριθμό.
1: 40, μάλιστα.
0: Τύπης, ναι, είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτευση.
1: Αυτό δεν είναι ομαδοποιημένο όμως, έτσι, δεν μπορείτε να. Πώς κινείστε, όχι, ανεξάρτητο ο καθένας, έτσι δεν είναι?
0: Ανεξάρτητο ο καθένας, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που συνεργαζόμαστε. Εγώ, ας πούμε,
1: αυτό πρώτη φορά νομίζω. Τόσοι πολλοί δεν έχουμε ξαναδεί να είναι αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Πρώτη φορά.
0: Στην μεταπολίτευση, ναι.
1: Στην μεταπολίτευση,
0: πρώτη φορά. Πρώτη φορά γίνεται.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ, και να δίνετε πάντα βήμα σε ελεύθερες φωνές.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Χαίρομαι, είστε καλά. Γιατί ξέρετε ότι γίνονται πολύ ανοιχτά και οι κουβέντες. Εγώ, με αφορμή μόνο την ερώτησή σας, είδα αυτήν κατευθείαν, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό. Και ελεύθερες φωνές και απόψεις, έτσι, ανοιχτά. Όλα τα μικρόφωνα
0: σας
1: ανοιχτά.
0: Σας θυμάει αυτό. Να είστε,
1: να είστε καλά.
0: Καλά,
1: γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τον Γιώργο Μανούσο, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Λιγνητικές μονάδες, θέμα που αφορά τη Δυτική Μακεδονία, και πάντοτε θέλω τα θέματα τα οποία τα προσεγγίζουν οι βουλευτές να τα κουβεντιάζουμε και λίγο πιο αναλυτικά, έτσι, καταλαβαίνετε. Εμείς εδώ στον alfa.fm.gr είμαστε ανοιχτοί για κάθε φωνή, έτσι, οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου, αυτοδιοικητικού προσώπου, βουλευτή από όλη τη χώρα, να μπορούμε να τα κουβεντιάζουμε αυτά. Θέλουμε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με τα social media. Τα τηλέφωνα μας εδώ στην Καστοριά είναι το 24670 26945. Στον alfa.fm.gr μας βλέπετε, μας ακούτε, δείτε και το email μας, μας βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε, ξέρετε ότι εμείς κάνουμε και μια γύρα σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να έχουμε ρεπορτάζ από παντού. Ξέρετε ότι επισκέπτομαι πολύ συχνά το Στρασβούργο για να βρίσκομαι εκεί, στο Ευρωκοινοβούλιο, να τα βλέπουμε όλα από κοντά. Αν θέλετε να έχετε τώρα τον έλεγχο στο αυτοκίνητό σας για να περάσετε κταίο και όλα να γίνουν διαφορετικά, όλα να γίνουν σωστά, με έναν πολύ σύγχρονο έλεγχο, θα πάτε AutoVision για να κλείσετε ραντεβού στο 73-181. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά, να τα σημειώνετε, να, όλα αυτά που λέμε. Επίσης, Carpi Service στα αδέρφια Χατζηγιάννη, για ό,τι πιο σύγχρονο, για συνεργείο εννοώ, στην περιοχή μας. Οι επισκέψεις είναι από όλη την Καστοριά, στο συνεργείο των αδερφών Χατζηγιάννη και από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το ραντεβού σας, οι πληροφορίες, 24670 87 373. Λοιπόν, σε λίγο αρκούδες, σε λίγο πρόγραμμα Γούνας, Θόδωρος Μαλεγκάνος, σε λίγο μαζί μας. Έχουμε, προσέξτε λίγο, έχουμε πληροφορίες και θα σας τις δώσουμε. Α, να σας πω ότι είχαμε προγραμματισμένη σήμερα συνέντευξη με τη Μαρία Αντωνίου. Έχει τύχει κάτι σοβαρό στην Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έρθει, εννοείται. Θα κανονιστεί το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσουμε. Έτσι, ελπίζουμε να είναι όλα καλά για την Μαρία. Λοιπόν, έχουμε θέματα τα οποία για αυτό το πρόγραμμα Γούνας φτάνουν και στον Πρωθυπουργό. Θα σας δώσω ρεπορτάζ αποκλειστικό. Άλλωστε, όλα από εδώ τα ακούτε και το ξέρετε. Τα διαβάζετε όλα στον alfa.fm.gr και υπάρχει ένας καταπληκτικός συνδυασμός. alfa.fm.gr, alfa947, δίκτυο. Κάθε βράδυ μαζί σας η αγαπημένη μας Χρύσα, με καταπληκτικές συνεντεύξεις από όλη την Δυτική Μακεδονία στο δίκτυο, που το αγαπάτε. Και ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα και στο δίκτυο.

0: Πολλά τηλεφωνήματα για τις αρκούδες. Αυτά που λέτε, ναι, τα ακούμε. Μου λένε διάφοροι, ας πούμε, μόνο οι αρκούδες λέει θα ψηφίζουν. Αν φτάσουμε εκεί, σκέφτεστε να γίνονται εκλογές. Είναι και εποχή, έτσι, αν γίνουν του χρόνου. Από εκεί και μετά δεν λένε πάντα εκεί κατά τον Απρίλιο, Μάιο αρχίζει η έξαρση και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να δούμε. Δεν το έχουμε δει, είναι το μόνο που δεν έχουμε δει. Καμιά αρκούδα σε κανένα εκλογικό κέντρο. Τώρα με το AI μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε AI με αρκούδες, γιατί τα βλέπουμε και πραγματικά όλα αυτά. Επιμένω ότι δεν έχει προχωρήσει όλο αυτό, δεν έχει επικαιροποιηθεί όπως θα έπρεπε. Κάποια μηνύματα είδα για την υπόθεση με τα χόρτα, τα ακαθάριστα κτλ. Ακαθάριστα οικόπεδα και κυρώσεις, μη καθαρισμός και όλα αυτά, έτσι. Από 200 μέχρι και 2.000 μπορεί να είναι το πρόστιμο, έχετε το νου σας. Επίσης, αν έχουμε και δηλώσεις που δεν είναι αληθινές, έχουμε και πρόστιμα που φτάνουν τα 6.000, τα 5.000 με συγχωρείτε, φυλάκιση 6 μηνών. Μην κάνετε μαγκές με τέτοια πράγματα, μην δηλώνετε ό,τι να είναι. Ο κόσμος βλέπει, ξέρει πολύ καλά, εσείς, εμείς, όλοι οι ιδιοκτήτες, όσοι είστε, δεν είστε κτλ, καθάριστα, αν δηλώνουμε κάτι άλλο, ενώ δεν ισχύει μια φωτογραφιούλα, μια ενημέρωση, τάκ ένας έλεγχος, 5.000. Είμαστε για τέτοια? Δεν είμαστε για τέτοια. Από την άλλη, το κράτος, το οποίο κράτος μπορεί να είναι όλοι οι δήμοι, όλες οι περιφέρειες, όλος ο μηχανισμός να φροντίζει όχι μόνο εμάς να κυνηγάει, όχι μόνο σε εμάς να λέει δηλώστε τα, κάντε τα. Αν κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Δυτική Μακεδονία και σας δείξουμε τα κρατικά, δηλαδή δημοτικά, περιφερειακά, έτσι, δημόσιες εκτάσεις, οι κρατικές εκτάσεις, τις οποίες έπρεπε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να φροντίζει μέσα από την περιφέρεια ή μέσα από τους δήμους, να τα καθαρίζουμε και αυτά, θα μου πείτε χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε, όταν βάζετε εμάς, ακόμα και μέσα σε πόλεις και τα λοιπά, να καθαρίζουμε σαν τρελή και μας απειλείτε με το πρόστιμο, και εμείς λέμε και εσείς το ίδιο. Δεν μπορεί δηλαδή εσείς να είστε απ' έξω και να έχουμε εξαίρεση, γιατί αν τα δείξουμε και αυτά και αν πάμε να τα συζητήσουμε, να τα δείξουμε, θα καταλάβετε το χάος που θα επικρατήσει, εντάξει. Όχι μόνο όλοι εμείς, και εσείς να είστε τυπικοί. Μπορεί να γίνεται μια δουλειά σε ορισμένους δήμους, μπορεί όντως να μην φτάνει το προσωπικό, και αυτό είναι κράτος όμως. Να φροντίσει το κράτος να προσλάβει άλλα 100 άτομα. Έχουμε προγράμματα, βγάλτε κόσμο. Να πάρουμε για 2 χρόνια, να έχουμε έστω για 2 χρονιές. Δεν είναι πολύ δύσκολα να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Έχουμε προγράμματα εξοικονομών, να ξέρετε. Άρα σημαίνει Ντάουβιν Παπαβασιλείου, κάντε επικοινωνία, ελάτε σε επαφή, τεράστια έκθεση προς την Κολοκυνθού δεξιά, το ξέρετε πριν φτάσουμε. Μεγάλη έκθεση, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Για οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε να κάνετε, από το πολύ απλό μέχρι το μεγαλύτερο, για σπίτια, για επιχειρήσεις, για ό,τι θέλετε, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, μοναδικές επιλογές, τεράστια ποικιλία, δουλειές σε όλη την Ελλάδα, εκπληκτικές δουλειές μπορείτε να δείτε από τα νησιά μας, από παντού, Αθήνα, παντού, παντού, και όλη τη δική μας την περιοχή καλύπτει. Ντάουβιν Παπαβασιλείου, όμως δείτε τα. Και είναι μια εκπληκτική ευκαιρία να συνδυαστούν και όλα τα προγράμματα με επιχορηγήσεις και όλα τα υπόλοιπα για να καλύψετε κάθε ανάγκη. Τα τηλέφωνά μας εδώ στον Α, 26945-26943, διαφημισούλες, αρκούδες, χρήματα για γουναράδες, θα τα συζητήσουμε. Πού είμαστε και ποια επιστολή εστάλει στον Πρωθυπουργό.
1: Α, 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 68 92.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7. Ο Αντώνης Παραράς, η ροή της μέρας. Καλοκαίρι 2026. Η εκπομπή μας, το ξέρετε, ότι κλείνει 36 χρόνια. Ήτανε 1990, καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Στο Ράδιο 1 ξεκίνησε η ροή της μέρας. 36 χρόνια. Υπήρχαν κάποιες μικροδιακοπές, λίγο για το στρατό μου, αλλά ήρθα γρήγορα εδώ. Δηλαδή, σε μερικούς μήνες επέστρεψα και τότε, επειδή ήμουν στη μεραρχία, είχα άδεια κάθε μέρα, θυμάστε κάποιοι, και κάναμε κανονικά την εκπομπή μας. Έπαιρνα άδεια και έβγαινα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λίγο οι σπουδές μετά, εκεί μόνο ήταν πιο μεγάλο το διάστημα, αλλά 36 χρόνια. Ήτανε καλοκαίρι του 90. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Η μετάδοσή μας είναι ζωντανή εδώ στον Αλφα, στους 94,7. Έχουμε αρκετά θέματα πάντοτε, έτσι πολύ ανοιχτά, τα οποία κουβεντιάζω μαζί σας. Βλέπω εδώ τα θέματα τα οποία επισημαίνετε και εσείς. Εμείς, ξέρετε, δίνουμε προτεραιότητα πάντοτε σε πάρα πολλά από όλα αυτά που εσείς τονίζετε, αυτά τα οποία θέλετε. Είμαστε σε μια στιγμή που χαιρόμαστε να βλέπουμε να ξεκινούν τοπικά εδώ και οι ασφαλτοστρώσεις, να επεκταθεί σε κάθε προβληματικό σημείο, πολύ που γράφεται εδώ, και του Άργους και άλλων περιοχών. Ναι, να φτάσουμε σε ένα ωραίο σημείο, να έχουμε τις ασφαλτοστρώσεις. Μας έλειψαν, γιατί εδώ και πολλά χρόνια δεν τις έχουμε. Ταυτοχρόνως τώρα να πω ότι θα έχω μαζί μου τον Θόδωρο Μαλεγκάνο, να κουβεντιάσω λίγο και για την κίνηση των 120 και τα λοιπά, μικρογουνοποιών, τα προγράμματα, όλη αυτή η ιστορία που κανονικά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, θα έπρεπε να έχουν δοθεί και τα χρήματα, θα έπρεπε να έχει βγει ένα πρόγραμμα καινούριο, το τέταρτο ή το τρίτο αν θέλετε, μετά εκείνο από το 2Β, να βγει λοιπόν και το πρόγραμμα αυτό, να έχει γίνει μια ωραία διαβούλευση, να υπάρχει μια επιτροπή να αναγνωρίζεται, βρε αδερφέ, από όλους. Δεν μπορεί να σκέπτονται κάποιοι ότι τους πέταξαν απ' έξω, δεν τους εκπροσωπεί, άλλα ζητήθηκαν, άλλα γίνανε, άλλα μπήκανε. Γιατί να υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση? Καταλάβατε, δηλαδή, το βλέπω αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι αυτή η επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε δεν μας εκπροσώπησε έτσι όπως τα θέλαμε. Άλλοι να πάρουν 10, άλλοι να πάρουν μην μπουν καθόλου, άλλοι να πάρουν παραπάνω. Πληροφορούμε ότι σε μια ίστατη, τέλος πάντων σε μια τελευταία κίνησή τους, οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτάσει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Έχουν μιλήσει με την Αντωνίου. Η Επιτροπή δεν ξέρω αν τους ακούει, δηλαδή ο Γιώρας και όλοι αυτοί, δεν ξέρω αν τους ακούνε. Δεν ξέρω αν τελικά τους εκπροσώπησαν έτσι όπως θα έπρεπε. Νομίζω πάντως θα έπρεπε να έχουμε μια πιο καλή συνεργασία. Κύριε Μαλεγκάνο, γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ βέβαια μαζί σας. Ναι, μαζί σας θα κάνω κουβέντα για το πρόγραμμα, αλλά θέλω λίγο προς το τέλος να δω λίγο και ως τοπικό συμβούλιο, τοπική κοινότητα τέλος πάντων, είστε πρόεδρος, για τις αρκούδες τι κάνουμε. Γιατί νομίζω έχει παραγίνει όλη αυτή η κατάσταση και πρέπει όλοι να κινηθούμε, κάτι να επικαιροποιήσουμε, κάτι να αλλάξουμε. Κάθε μέρα μια, δυο, πέντε διαφορετικά σημεία. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά.
1: Ειλικρινά, εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτά και όχι στο τέλος, και γιατί ειδικά το θέμα με το τρίτο πρόγραμμα έχει κουράσει γενικά.
0: Τι έχει κουράσει όμως? Διαμαρτύρεστε εσείς ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε?
1: Γιατί, να σου πω τι γίνεται, επειδή συνεχίζουμε η ομάδα εργασίας του τρίτου προγράμματος, επειδή το ξεκινήσαμε και νομίζουμε ότι υπάρχει από εμάς τουλάχιστον από το στοιχικό κομμάτι, πρέπει να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ότι παρελπίδα μετά την έκθεση Γούνας, που υπήρξαν κάποια. Δηλαδή ακούσαμε ότι κάτι πάει να γίνει και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι στο πεδίο πλέον μετά την έκθεση δεν γίνονται πολλά πράγματα και ο κόσμος έχει απειβδίσει.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος συνεχίζει, τα προβλήματα συνεχίζονται, τα τεκμαρτά πηγαίνουν συνάδελφοι μικροί γουνοποιοί να κάνουν τη φορολογική δήλωση, και όταν ακούνε το ποσό του τεκμαρτού τους εισοδήματος που είναι περίπου στις 3.000, ξέρεις, αρχίζουν τα πράγματα όταν δεν έχεις δουλειά να ζορίζουν. Λογιστές με σταματάνε και μου λένε ότι ξέρεις αυτό που συμβαίνει, ότι αν μείνει δεκάρικο, αν γίνει στα επόμενα δύο χρόνια και τα λοιπά, ότι μπορεί να μην αξίζει τον κόπο. Και όλα αυτά τα πράγματα τα συζητάμε μεταξύ μας αυτή η ομάδα εργασίας που είμαστε, και προσπαθήσαμε να κάνουμε και το ίστατο να έρθουμε σε επαφή, μέχρι με το, να έρθουμε σε επαφή, να μπορέσουμε να να χτυπήσουμε την πόρτα του Πρωθυπουργού για να καταλάβει ότι πλέον το τρίτο πρόγραμμα πρέπει να τελειώσει. Όπως είναι να τελειώσει και μετά θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες τους. Ναι, αν κάποιος νομίζει.
0: Φτάσατε μέχρι εκεί, ναι, φτάσατε μέχρι εκεί, γιατί λέτε ρε παιδιά, δεν μπορεί. Τελευταία ευκαιρία είναι, τι να πω. Είναι η τελευταία
1: ευκαιρία. Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί ο πόλεμος συνεχίζει, το εμπάργκο συνεχίζει. Η ζημιά που πάθαμε με όλο αυτό είναι τεράστια. Και τα χρήματα, Αντώνη, ας πούμε, λες για 50 εκατομμύρια. Ουσιαστικά δεν είναι 50 εκατομμύρια για τους γουναρά, για τους γουνοθιούς, ρε παιδί μου. Δεν κοντεύουμε, δεν είμαστε περισσότερα από 15 εκατομμύρια. Τώρα εντάξει, αν βάλεις και τους εργαζομένους και τα λοιπά, ανεβαίνει το ποσό, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα χρήματα. Αν φανταστείς ότι στη γουνοποία η κύκλη ήταν πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή μικρές, κάποιες εταιρείες στην Καστοριά κάνουν κάτι τζίρους τεράστιους. Και φτάνουμε σε σημείο εδώ και αρκετό καιρό να μην έχουμε κανένα νέο ουσιαστικά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τώρα λοιπόν, για να έρθω λίγο σε αυτό, τώρα τι κάνετε, δηλαδή τώρα η διαμαρτυρία σας. Έχω την αίσθηση ότι το άκουγα συνέχεια, κύριε Μαλεγκάνο, να το λέτε ότι ρε παιδιά, αυτή η επιτροπή δεν μας εκπροσωπεί, δεν μας δέχονται, δεν ξέρω, λέγατε διάφορα. Δεν εκπροσωπείται σωστά, γιατί έχει μπει από το Άργος κάποιος που δεν είναι εκλεγμένος.
1: Ο Γουδής. Αυτά τα ξέρουμε όλοι. Τα έχετε πει, όλοι, υπάρχουν έχουμε... και νομικά θέματα. Εντάξει, εννοείται.
0: Okay. Είναι έτσι υπάρχουν... η κατάσταση, δηλαδή είδατε ότι τελικά δεν έπαιξε το ρόλο που θα έπρεπε αυτή η επιτροπή.
1: Θεωρώ, Αντώνη, ένα πράγμα, ότι όταν υπάρχει μια επιτροπή, έτσι, μια επιτροπή πρέπει να κινηθεί λίγο διαφορετικά. Με ποια έννοια? Έπρεπε, ρε παιδί μου, η επιτροπή αυτή να έχει βασικά αλληλογραφία με την κυβέρνηση, με την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή η αλληλογραφία να είναι γραπτή, τίποτα προφορικό, ούτως ώστε, ρε παιδί μου, να μπορούν να δουν, να λογοδοτεί στους συναδέλφους ότι ξέρετε κάτι, εμείς στείλαμε αυτό το email. Ζητήσαμε αυτά τα χρήματα, μας απάντησαν αυτό. Δηλαδή, ας μας πούνε, γιατί μας ρωτάνε και εμάς συνάδελφοι, ποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος ονομαστικά απάντησε ότι ξέρετε κάτι, δεν δίνουμε περισσότερο από 10.000 στους μικρούς γονοποιούς. Να ξέρουμε και εμείς.
0: Ναι. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, ρε παιδί μου, να ξέρετε ότι έγινε από
1: ποιος εκεί. Ποιος ζήτησε από εμάς, με τι χαρτί ζητήθηκε από εμάς το 10 να μείνει 10 και το 60 να γίνει 300? Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Ναι, μην κοιτάμε τώρα, φτάζουμε στα 100, έτσι για άλλους λόγους.
0: Στα 100, δηλαδή, το ανώτερο ποσό να είναι το κατοστάρικο για αυτούς.
1: Για 300 είχαν μιλήσει.
0: 300 είχαν
1: μιλήσει. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής με την πολιτεία? Ναι. Εμείς ό,τι κάνουμε, έχουμε αλληλογραφία, μπορούμε να τη δώσουμε, να τη δώσουμε στον οποιοδήποτε. Τι μιλήσαμε, τι απαιτήσαμε, τι ζητήσαμε κτλ. Πολύ απλά πράγματα είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το να ακούμε ότι ξέρεις κάτι, πήγαμε και μιλήσαμε, δεν είναι τίποτα να δούμε. Αυτά είναι πλέον ξεπερασμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: πήγαμε,
0: εντάξει,
1: και μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε και δώσαμε τα αιτήματά μας γραπτός και μας απάντησαν όπως απαιτούμε γραπτός, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα, και μας απάντησε ο κύριος Παραράς, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου ΤΑΔΕ, ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε περισσότερο το 10.000 μετά από το 22, το 23, το 24, το 25, πάμε για το 26 και ο πόλεμος συνεχίζεται. Για να ξέρουμε κι εμείς, έτσι, πώς μας αντιμετωπίζει η εκάστοτε πολιτεία. Αυτό είναι, απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, είδες τι ωραία, όταν ήρθε η ώρα για το 2Β, είχαμε δει πόσο είναι 3.800. Το ξεπεράσαμε, γιατί καθίσαμε, βάλαμε κάτω τα νούμερα, βάλαμε κάτω τα αιτήματα, συνοηθήκαμε την κυρία Αντωνίου, τα προώθησε, τελείωσε, καθάρισε. Κατηγορηθήκαμε τότε ότι αργήσαμε. Αυτό όμως βλέπετε ότι δεν είναι θέμα πλέον των επιτροπών, είναι θέμα και θέμα λίγο πιο... πηγαίνει προς την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά απλώς ενημερικά μιλάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Ήρθε ο κύριος Οδωρητάκος να γίνουν τα πράγματα με... πώς είχε πει στο επιμελητήριο, να υπάρχει πλήρη δικαιοσύνη. Μιλάμε για αναπτυξιακό πρόγραμμα το τρίτο. Τώρα, ρε Αντώνη, ανάπτυξη με 10.000, αν έχεις τεκμαρτό, τρεις, και έχεις πάρει ένα δεκάρικο ή δεν έχεις πάρει καθόλου χρήματα, έτσι, καθόλου χρήματα από το 22. Εντάξει, τώρα κάπου τα πράγματα, νομίζω, δεν ξέρω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, αυτή η επιτροπή, έτσι, την οποία αμφισβητείτε εσείς και λέτε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της, αυτό δεν λέτε?
1: Δεν αμφισβητούμε, δεν αμφισβητούμε. Αμφισβητούμε γιατί υπάρχουν έγγραφα τα οποία ο Σύλλογος του Άργους Θεωριστικού είχε. Έπρεπε να πηγαίνει σε όλες τις συναντήσεις ο κύριος Φιλίππου και πήγαινε αντίθετα ο κύριος Γουδής. Είναι, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν τα πάντα.
0: Άρα αυτό λέω, ότι δεν συμφωνείτε με όλο αυτό και, και τη σύνθεσή της, έτσι. Αλλά και το βασικό ποιο είναι τώρα, ότι δεν σας εκπροσώπησαν σωστά τα συμφέροντα τα δικά σας.
1: Δεν συμφωνούμε. Ραντώνης με συγχωρείς. Δηλαδή, αν έλεγε η Επιτροπή ότι ξέρετε κάτι, κύριε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά και πρέπει να γίνει το 10-40. Τελείωσε. Τραβάμε γραμμή. Δεν επιστοχωρούμε, ρε παιδί μου. Το πρόγραμμα πρέπει να φύγει έτσι. Και γιατί 40, γιατί τα έχουμε πει 100 φορές. Γιατί είναι το 23, είναι το 24, είναι το 25, είναι το 26. Mm-hmm. Τα 10.000 και τα πρώτα προγράμματα, το πρώτο, το δεύτερο, το 2 β' ήταν για το 2022. Δεν κάθεται να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα τα οποία είναι λίγο φαϊνότερα. Τα τρία πρώτα προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά είναι ένα, γιατί αντιμετωπίζονται όλοι οι γουροποίοι από το πρώτο, από το δεύτερο και από το τρίτο και από το 2 β', ήταν για το 22. Είναι το 23, είναι το 24, είναι το 25, το 26. Ήρθε ο κύριος Θεοδωρικάκος στο επιμελητήριο και είπε, κύριε, είναι το τελευταίο πρόγραμμα. Δεν βγαίνεται και κάποιος να πει, γιατί κύριε Θεοδωρικάκος είναι το τελευταίο πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Έληξε το εμπάργκο, άνοιξαν οι αγορές, θα μπούμε σε άλλο. Μακάρι να μας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν άλλα προγράμματα από τα Υπουργεία τα οποία θα στηρίξουν τη γουροποία. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει. Yes. Γιατί υπάρχουν προγράμματα αναπτυξιακά τα οποία είναι για όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, θα μπορούσαμε και αυτά, σε αυτά να μπούμε και εμείς μέσα. Ξέρετε, οι τράπεζες είναι για τις περισσότερες γουροποιούς, δεν μπορούν να τους δώσουν, δεν μπορούν να κινήσουν χρήματα κτλ. Να μπούμε σε άλλα προγράμματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οκ, okay, να είναι το τελευταίο, αλλά να υπάρχει και κάτι άλλο, μια εναλλακτική. Δεν μιλάμε καθόλου, δεν μιλάμε για τίποτα, δεν μιλάμε για το ΕΦΚΑ, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν ανοίγματα και μεγάλες επιχειρήσεις. Προς την ΑΔΕ, προς τις τράπεζες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι ηλίου φαϊνότητα και εμείς καθόμαστε και ακόμη περιμένουμε το 26 για πράγματα που πρέπει να έχουν λυθεί από το 22. Και δεν βλέπω κανένας να παίρνει θέση.
0: Ναι. Η Επιτροπή, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται, με την Επιτροπή δεν συζητάτε, δεν βλέπετε, δεν υπάρχει κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν συζητάμε, τους συζητούς, γιατί ποτέ δεν μας κάλεσαν.
0: Δεν
1: γιατί και μας κάλεσαν, θα μπορούσαν να μας πούν κάποια στιγμή. Ξέρετε,
0: θα ψάξω τον κύριο Γιώρα εγώ, να πάρω μια απάντηση, βρε, να καταλάβουμε τι γίνεται, πότε βγαίνει κιόλας. Είναι και αυτό, τώρα μου λένε κάποιοι, πότε ρε παιδιά θα βγει επιτέλους. Δηλαδή να πάρουμε και κάποια χρήματα.
1: Και πώς θα βγει. 10.000 να είστε για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Εσείς τώρα αντιδράτε λοιπόν για το 10.000, δεν θέλετε 10.000, λέτε ότι δεν πρέπει να είναι 10.000 μόνο.
1: Ρε Αντώνη μου, με συγχωρείς, 10.000 να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα με 10.000.
0: Ναι. Λέω τι ζητάτε, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν. Στείλατε και επιστολή στον Πρωθυπουργό, κάποιος μου ανέφερε ότι έχετε κάνει κίνηση προς Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και τι του λέτε, ναι, δηλαδή, ότι τι θέλετε παραπάνω, τι του λέτε ας πούμε.
1: Τι του λέμε, ναι, ότι πρέπει να το δει το θέμα εντελώς, να το δει πλέον το θέμα, να τελειώσει,
0: ναι,
1: να βγει το πρόγραμμα, έτσι όπως είναι να βγει, αλλά να σου πω κάτι, έγινε μια διαβούλευση, Αντώνη. Έγινε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση.
0: Ναι, έγινε, ναι. Και υπάρχουν παρατηρήσεις πολύ συγκεκριμένες, έτσι.
1: Πολύ συγκεκριμένες. Ναι. Αυτή η διαβούλευση, να δούμε τώρα στο τελικό, στο φέτο που θα βγει, αν αυτή η διαβούλευση έτσι παίζει κάποιο ρόλο. Γιατί εμείς από ό,τι μάθαμε ότι παίζει κάποιο ρόλο.
0: Ναι.
1: Και στη διαβούλευση ήταν ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία δεν θέλει 10.000. Αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε. Αυτά το γράφουν, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ότι έγινε διαβούλευση, ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας. Είναι και κοινωνικό το θέμα, Αντώνη. Το έχουμε πει 100 φορές.
0: Ναι, ναι, είναι κοινωνικό
1: το θέμα.
0: Ένα ερώτημα. Με τη Μαρία Αντωνίου, γιατί θα σας πει η Μαρία, καλά πάτε στον Πρωθυπουργό και δεν ξέρω εγώ ή δεν πάμε μαζί.
1: Το
0: λέω
1: ξέρει,
0: τώρα έτσι.
1: Το ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια το ξέρει.
0: Εντάξει,
1: εμείς να ξέρεις ότι όπου στέλνουμε οτιδήποτε έχει αποδέκτες οι οποίοι είναι και η Μαρία Αντωνίου μέσα.
0: Το λέω με την έννοια του αποτελέσματος.
1: Αν ήμασταν λίγο, αν κινόμασταν λίγο πιο, πώς να το πω, ενωτικά και αν κινόμασταν λίγο πιο έξυπνα, η κυρία Αντωνίου είχε τον τρόπο να το έχει τελειώσει ήδη.
0: Να το έχει τελειώσει,
1: 100%. 100%.
0: Καλά, να μην το κάνει γιατί, τώρα έχει κανένα ζόρι, μάλλον θέλω να
1: όχι,
0: πω δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει ζόρι, απλώς, όχι, απλώς να σου πω κάτι.
0: Θέλει να ικανοποιηθείτε, να είστε ικανοποιημένοι όλοι, έτσι φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω.
1: Δες τώρα τι γίνεται, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν υπάρχει μια επιτροπή Α,
0: ναι,
1: που κινείται για τον τρόπο που κινείται. Και υπάρχει και μια ομάδα εργασίας Β, πάλι από τον ίδιο κλάδο, 400 άτομα που κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε καν να υφιστάμεται. Και εμείς λέμε άλλα πράγματα. Οι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Εμείς οι 120 θέλουμε να ανεβεί το ποσό των μικρών. Δεν μας ενδιαφέρει το ποσό προς τα πάνω. Έτσι. Και δεν μας δίνει κανένα σημασία. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω.
0: Ναι. Άρα η κίνησή σας τώρα, όπου περιμένετε τώρα κάτι
1: έτσι,
0: από αυτό, έτσι.
1: Είχαμε, είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Τζορτζή, να πούμε, του γραμματέα, ο οποίος τρέχει τα προγράμματα στην έκθεση Γούνας. Είδε και αυτός με τα μάτια του τι συμβαίνει. Δηλαδή τα πράγματα έχουν, κάθε μέρα τα πράγματα αλλάζουν.
0: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση όμως, είδα χθες πάλι προχθές ένα δελτίο τύπου η κυρία Αντωνίου έκανε συνάντηση με κάποιον που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, ποιος είναι, παράγοντας.
1: Τον κύριο Κρητικό, νομίζω.
0: Τον Κρητικό, ο οποίος νομίζω είχε έρθει στην έκθεση. Δεν ξέρω. Άλλη μία φορά άκουσα να λέει ότι προχωράμε, είμαστε εντάξει κτλ. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, πότε όμως και με τι ποσά, βέβαια.
1: Τι να σας πω, αυτό θα μπορούσε να βγει κάποιος από την Επιτροπή. Ο κύριος Γιώργος, φαντάζομαι, κάποια στιγμή έλεγε ότι μιλάνε σε εβδομαδιαία βάση με την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν έχουν. Δηλαδή, αν στείλεις ένα. Εμείς, δόξα τω Θεώ, όποτε φέρουμε ένα τηλέφωνο οπουδήποτε. Μας σηκώνουν το τηλέφωνο και μας απαντάνε. Έτσι, δηλαδή, που είμαστε σε μια ομάδα εργασίας, τίποτα. Είμαστε, δεν είμαστε. Και αυτή δεν μπορεί δηλαδή, ο κύριος να μας πει πού βρίσκεται όλο αυτό. Πώς τρέχει, πώς δεν τρέχει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Απλά είναι. Εσείς θεωρείτε, ας πούμε, ότι έχει καθυστερήσει όλη αυτή η ιστορία. Ενώ το να φτάσουν τα χρήματα στις επιχειρήσεις πια, να καταβληθούν, αυτό εννοώ.
1: Προσωπικά, η προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Από το 2022. Από την έναρξη του πολέμου έχουμε καθυστερήσει. Είμαστε 26.
0: Ναι, πάντως,
1: με 10.000 που πήραν κάποιοι, με κάποιους συνάδελφους δεν πήραν τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Διαβάζω κάποια από αυτά τα οποία μου στέλνουν ορισμένοι, τώρα γυρίζουν πιο πίσω και λέει ότι είναι λανθασμένος και ο τρόπος, αλλά και οι χρονιές που μπαίνουν ως προϋπόθεση για να πάρουμε κάποια χρήματα. Είναι όλο λανθασμένο, λέει.
1: Είναι από την αρχή. Είναι από την αρχή λανθασμένο.
0: Λέει, το έχετε στήσει λάθος. Δεν αναφέρεται προφανώς σε εσάς. Λέει ότι δεν είναι.
1: Μπορεί και σε εμάς, αλλά να σου πω και κάτι. Και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε. Το μέλημά μας ήταν να μπουν όλοι οι γνωποί από την μέρα που δημιουργήθηκε η Επιτροπή και το 2Β. Το μέλημά μας ήταν να μπουν όλοι οι συνάδελφοι. Το οποίο δεν είχε καταφέρει. Καλός ή κακός, ως τότε οι άνθρωποι που ήταν αναμειγμένοι στο πρόγραμμα δεν το είχαν καταφέρει. Εμείς το καταφέραμε.
0: Mm-hmm.
1: Με λίγα λεφτά. Αυτά ήταν. 3.800.000, τα οποία ανέβηκαν και λίγο παραπάνω. Και έρχεται τώρα το κράτος και τι λέει, κύριε. Είχαν πήγε 21. Δεν έγινε 21. Πήγαμε στα 17 με τη βοήθεια της περιφέρειας. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα. Είμαστε 17 εκατομμύρια και 400 τόσοι γνωποί. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να καθίσουμε κάτω να τα βάλουμε τα πράγματα. Βέβαια, όταν πήγανε πρώτη συνάντηση κάτω μαζί με το επιμελητήριο, ζήτησαν 30 εκατομμύρια και πολύ καλά έκαναν. Μπορεί να πρέπει να ζητήσουν και 50 και 80 και 100. Mm-hmm. Αλλά ξαναγυρίζουμε στην πραγματικότητα και λέει η πολιτεία 17 εκατομμύρια.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον το πρόγραμμα αυτό φτάσει στο τέλος του, λέμε ότι έφτασε. Τέλος πάντων, εφόσον έρθει η ώρα να καταβληθούν χρήματα και τελικά το ποσό είναι αυτό που δεν θέλετε εσείς, ζητάτε παραπάνω. Τι κάνετε τότε, τι γίνεται.
1: Πάλι θα μιλήσω προσωπικά.
0: Τα αποδέχεστε και τέλος και δεν ξαναμιλάτε.
1: Πάλι θα μιλήσω προσωπικά. Ο καθένας μετά, σε προσωπικό επίπεδο, ας πάρει τις αποφάσεις του. Αν θέλει κάποιος να πάρει τα 10.000, ας τα πάρει. Αν νομίζει ότι είναι όλα καλά μετά από το 22 με τον κύκλο εργασμό, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, ξέρεις γιατί. Γιατί η αδιαφορία υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο σε πολλά επίπεδα. Και από εκεί εγώ ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση. Είπες για τον κλάδο της γνωπίας, είπες για τις αρκούδες, είπαμε για τη λίμνη, είπαμε για. Όλα κάπου συνδέονται. Και ξέρεις που συνδέονται, Αντώνη. Στο ότι αντί να καθόμαστε να σκεφτόμαστε πραγματικά όλα τα προβλήματα σε ένα βάθος χρόνου, έρχεται η ώρα που βγαίνει η αρκούδα μας, χτυπάει την πόρτα, όπου τι γίνεται με τις αρκούδες, έρχεται η ώρα που μας χτυπάει και πρασινίζει η ώρα της λίμνης, όπου για τη λίμνη, έρχεται η ώρα που έχουμε ένα θέμα του οποία ντουκ-ντουκ, είτε λέγεται αυτό που έγινε με τα άγρια, τα σέμπο κτλ. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε τον τρόπο να μπορούμε να είμαστε σε όλα τα θέματα μπροστά.
0: Ναι, λέτε εμείς να δημιουργούμε την όποια ατζέντα ή τα αιτήματα ή μη μας προλαβαίνουν τα γεγονότα και όταν προκύπτει κάτι να τρέχουμε τότε που μπορεί να είναι και οριστικό, ας πούμε, κάτι. Έτσι, αυτό λέτε.
1: Είναι ψέματα αυτό.
0: Σε πολλά είμαστε, ναι, σε κάποια ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι 5-6 άνθρωποι διοικούν την περιοχή. Έτσι, βάζω μέσα βέβαια και την περιφέρεια, βάζω και τον Μανατίδη, ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες και να σας πω κάτι. Ναι, τέλος πάντων, είμαστε σε μερικά πράγματα. Ναι, δεν πρέπει να μας προλαβαίνουν τα γεγονότα. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια εμείς, δεκαετίες αυτό. Εντάξει, τι να πω. Βλέπετε εδώ τώρα, αν μου γράφει κάποιος για τους Λέβητες, λέει: Λέτε και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα Λέβητα ενώ μπήκαν τα δίκτυα φυσικού αερίου. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το λέμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν απλωμένα δίκτυα που έχουν καταστρέψει και τους δρόμους, βέβαια, και δεν έχουμε και αποκατάσταση. Άλλο θλιβερό, άλλη θλιβερή διαπίστωση. Και απ' την άλλη να λες τώρα: Συνδεθείτε, λέει ο κόσμος, να συνδεθούμε. Αλλά με τι, θες και κανένα τριχίγαρο για να βάλεις Λέβητα. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Ξεκινάμε. Μιλάμε χθες, ας πούμε, ήταν ο φίλος μου Στράτος Ομορφίδης, έκανε ένα κάλεσμα από το, άμα θέλει κάποιος να πάει να βοηθήσει, έτσι να τραβήξουμε πέντε χόρτα. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Στράτος είναι ένα καλό παιδί που τον αγαπάει.
0: Έμαθα, πήγατε εσείς εκεί, κάτι μου είπατε.
1: Ναι, γιατί μας έχει βοηθήσει και στο χειροκομείο όταν κάναμε την πολύ πετυχημένη εκδήλωση στο πανηγύρι στο Άργος.
0: Τον Στράτο τώρα να τον πάρει τηλέφωνο να έρθει στην Καλυθέα να βοηθήσει, θα έρθει κατευθείαν.
1: Ναι, και στηρίχθηκε, το χειροκομείο εκείνη τη στιγμή που είχαμε αρκετά προβλήματα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ξεκινήσαμε δύο. Μπορείτε να πούμε ώρα πάνε περισσότεροι.
0: Δεν...
1: Πάμε
0: στη Λίμνη. Δύο ήσασταν.
1: Έγινε το, έγινε το προεδρικό διάταγμα το 12 για να γίνει η Natura κτλ. Και τότε, δηλαδή, αν καθίσουμε και τα ψάξουμε λίγο, ρε Αντώνη, όλα έχουν μια εξήγηση. Έτσι. Είχε γίνει τότε, ας πούμε, νομική πράξη για τη Λίμνη και τα λοιπά, και τι είχαν πει, ότι θα γίνει και ένας χωρίς και Λίμνη σε ζώνες και τα λοιπά, να ασχοληθείς και διαβάζεις, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, και πολύ καλά έγινε. Και τι είχα πει, να κάνουμε και ένα φορέα διαχείρισης προστασίας της Λίμνης. Ωραία. Το χάσαμε και εκεί το τρένο. Μετά από λίγους μήνες σταμάτησε, δεν, αυτό το πράγμα καταργήθηκε προτού συσταθεί. Δηλαδή ιστορία, η πρόσφατη ιστορία, τι μας διδάσκει. Μας διδάσκει ότι ξέρετε κάτι, κάντε εσείς την ατζέντα και βγαίνετε μπροστά και, ζητήστε τα. Και στη Γουλουπία, και στη Λίμνη, και στις Αρκούδες. Είδατε προχθές ο Σάββατο Ορκούδα που είναι στη γειτονιά σας ήταν. Μας χτυπάει την πόρτα.
0: Μα να σας πω κάτι, εγώ, αυτό που λέτε τη γειτονιά μου κτλ. Εγώ το βλέπω συνολικά στην ΠΕ, οποιοδήποτε μου τηλεφωνεί, μου στέλνει βίντεο, πάντοτε σοκάρομαι, πάντοτε είναι μια έκπληξη. Τώρα στο γήπεδο μου λέγανε στη Χλόη, τρεις μέρες είναι εκεί, τη μία στην Καλυθέα, τη μία Μεσοποταμία, τη μία στην Κερασιά, τη μία στους Αμπελόκηπους. Δηλαδή αυτό όλο πια είναι και πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή λες.
1: Δηλαδή, δεν είναι περιβαλλοντολογικό ζήτημα πλέον. Πλέον υπάρχει θέμα. Έτσι.
0: Τώρα δεν αλλά υπάρχει θέμα, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει θέμα, ας το δούμε λίγο τι θέλουμε, να βάλουμε μέσα τους Δήμους, να τους βάλουμε, να βάλουμε μέσα η αντιπεριφέρεια, ούτε καν ασχολείται. Πάμε στην περιφέρεια που τουλάχιστον ο Μανατίδης ασχολείται. Η περιφέρεια. Έτσι. Είναι θέμα βουλευτή, ναι, Μαρία Αντωνίου, έλα εδώ. Δεν είναι μόνο και στο Βόλιο πολλές αρκούδες, δηλαδή δεξιά-αριστερά η Δυτική Μακεδονία. Ελάτε εδώ. Πάμε σε ένα Υπουργείο, ρε παιδιά, μια νομοθεσία του 14. Δεν μπορεί αυτή η νομοθεσία να λύσει κάτι. Προχθές είχα ένα επιστήμονα, τον κύριο Κομινό, τώρα το γνώρισα. Παρεμβαίνει, καταγράφει διάφορα πράγματα. Ο Παναγωτόπουλος, ο συνήθις.
1: Και όπως είπε αυτός ο κύριος καθηγητής, τον άκουσα και εγώ, ότι αν αναφέρει τα προβλήματα πώς είναι με την αρκούδα στην περιοχή μας, θα πάθουμε όλοι λίγο.
0: Θα πάθετε πλάκα, λέει. Ο άνθρωπος, ξαναμίλησα μαζί του, γιατί κατάλαβα ότι είναι ένας σοβαρός επιστήμονας. Λοιπόν, έτσι, λέει, δεν μπορώ να τα δώσω και όλα τα στοιχεία, λέει, θα πανικοβληθεί ο κόσμος. Φανταστείτε. Φανταστείτε που είμαστε.
1: Είδατε εμείς τώρα, σαν Ένωση Προέδρων, βγάλαμε μία ανακοίνωση. Αρχίζουμε και εμείς να μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί βλέπουμε ότι πρέπει και εμείς να μπούμε. Όπως είδατε, είχαμε και παρουσία και στο κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο.
0: Είχαμε, φιλοξενήσαμε και την κυρία Πηγατσιώτη, θα μας τα πει και εδώ έτσι αναλυτικά πάλι. Ναι.
1: Είναι πολύ θετικό η Ένωση Προέδρων της Περιφέρειας Καστοριάς. Κινούμαστε τόσο καλά. Προχθές την εκπομπή σας, μάλιστα, την άκουσα και στη Μυτιλίνη και στη Λάρισα και στη. Γιατί ενδιαφέρονται οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε ότι από την Καστοριά ξεκίνησε κάτι πολύ δυναμικό. Συνέχεια μας παίρνουν τηλέφωνα και άλλοι νομοί. Ο κόσμος θέλει. Ο κόσμος απαιτεί. Αλλά και εμείς πρέπει να κουνήσουμε λίγο τα χέρια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε προοδευτικοί σαν κοινωνία.
0: Έχω μηνύματα για αρκούδες απόγνωσης πολιτών. Έτσι. Για καλλιέργειες, για το ένα, για το άλλο. Λέει ο άλλος, θλίβομαι να διαβάζω, να γράφετε, αναφέρετε σε ένα δημοσίευμα μας ότι προσέξτε πώς μετακινήσετε, μην βγαίνετε αν δεν υπάρχει λόγος. Και λέει, είναι δυνατόν να μιλάμε, λέει, σήμερα καλοκαιράκι ή γενικά ότι να προσέχουμε αν δεν έχουμε λόγο. Τι να λόγω, βόλτα κάνω, λέει, τι να μην βγω. Έχει δίκιο. Είναι φοβερό
1: προχθές,
0: αυτό.
1: Προχθές και βλέπετε πλέον. Οι αρκούδες έχουν κοντέψει τόσο πολύ στον άνθρωπο. Είδατε προχθές, σταμάτησε το αυτοκίνητο το βίντεο αυτό που είδαμε όλοι. Το αρκουδάκι οροπηδούσε, η αρκούδα δίπλα. Δηλαδή, πού, φανταστείτε, ανάμεσα στο κλειστό γυμναστήριο και στην Καστοριά.
0: Τι λέμε τώρα, τι
1: μέσα
0: λέμε.
1: Στον αστικό ιστό είναι αυτό. Γιατί αν πούμε ότι η Καστοριά, ο Δήμος, η Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς είναι Καστοριά, απόσκεπος και φαλάρι, έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν είναι χωριά, είναι οικισμοί.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, αυτά τα οποία λέμε είναι φοβερά τώρα πράγματα.
1: Είναι φοβερά πράγματα. Και τι καθόμαστε, δηλαδή τι γίνεται κύριε Παραρά, έρχεται η ώρα που έχουμε καρποφορία, οι αρκούδες είναι κοντά, θέλουν να φάνε, ξέρουν ότι ο κάδος είναι τρόφιμά τους και χτυπάνε την πόρτα. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να βγούμε και να μιλήσουμε. Και περνάει ο καιρός, έρχεται το Σεπτέμβριο, τα ξεχνάμε, πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω,
1: έρχεται
0: ναι.
1: η ώρα της λίμνης να πρασινίσει, έτσι.
0: λίμνη, τώρα, για, τη λίμνη, για τη λίμνη που λέτε, πάντως να πω κάτι. Προσέξτε τώρα. Είσαστε κι εσείς στα τοπικά συμβούλια κτλ. Ο ένας ή ο άλλος. Η λίμνη δεν αφορά μόνο, παράδειγμα, μια πόλη. Αφορά όλη την ΠΕ Καστοριάς. Ξέρουμε καλά ότι η λίμνη δεν είναι στις αρμοδιότητες, παράδειγμα, του Δήμου Καστοριάς ή ακόμα και της αντιπεριφέρειας. Ούτε η περιφέρεια μπορεί να παρεμβαίνει, νομίζω έτσι. Δηλαδή, για να μπεις να κάνεις κάτι εκεί, πυργείο περιβάλλοντος, πώς λεγόταν ο άλλος ο φορέας διαχείρισης. Ψάξτε λίγο, κύριε Μαλεγκάνο, κύριε Πρόεδρε. Δείτε λίγο τι γίνεται. Τι νομοθεσία. Όχι, ένα λεπτό. Βγείτε, απαντήστε. Ένα λεπτό. Εγώ βλέπω σκουπίδια. Πού να απευθυνθώ για να μαζευτούν τα σκουπίδια? Ξέρετε, το μόνο εύκολο, τώρα αφήστε τον Θόδωρο ή τον Στράτο, έτσι. Οι άνθρωποι, εσείς ή ο Στράτος, ειδικά που το κάνει πολύ συχνά, το αναδεικνύω και εγώ. Και δεν αναφέρομαι σε 5-10 που θα γράψουν τις βλακίες τους ότι επειδή έχουν θέμα με το ποιος είναι δήμαρχος, ότι δεν παρεμβαίνει ο Δήμος. Δεν μπορεί ο Δήμος να παρέμβει. Δεν επιτρέπεται ο Δήμος να μπει. Πρέπει να δίδονται άδειες για να μπει στη λίμνη. Λοιπόν, δώστε λοιπόν στη δημοσιότητα το κομμάτι αρμοδιοτήτων και να φέρουμε, έτσι, πρώτων ευθυνών όποιον είναι υπεύθυνος. Ποιος είναι υπεύθυνος?

0: κανονικά.
1: Εκεί πρέπει να υπάρχει και λίγο ευαισθητοποίηση των πολιτών. Βγάλαμε τενεκεδάκια, βγάλαμε πλαστικά γάντια, βγάλαμε. Δηλαδή εντάξει, τώρα το τενεκεδάκι και το πλαστικό μπουκάλι το νερό δεν πάει μόνο του στη λίμνη. Εκεί πρέπει και λίγο και εμείς έτσι σαν πολίτες.
0: Εντάξει τώρα, κοιτάξτε, εγώ τώρα να σας πω κάτι. Προχθές αηδίασα, δηλαδή λέω αν είναι δυνατόν. Εγώ πολλές φορές δεν θέλω να βάζω θέματα ηλικίας, αλλά ήταν ένας νεαρός τέλος πάντων με το αυτοκινητάκι του, δεν ήταν από εδώ, πέρασε, περπατούσα στη λίμνη, κάθε μέρα το κάνω και βλέπω ξαφνικά να πετάει ένα τενεκεδάκι. Πήγα να δω τι, λέω τι, κατάλαβα καλά. Άνοιξε το παράθυρο και το πέταξε κάπου μετά τη Μαυριώτισσα. Λέω είναι δυνατόν σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει άνθρωπος, ανοίγει το παράθυρο του αυτοκίνητου και πετάει μια σακούλα με σκουπίδια ή ένα τενεκεδάκι από το αναψυκτικό του. Δεν πίστευα σε αυτό που είδα. Θα μου πείτε σιγά την υπερβολή τώρα. Δεν είναι υπερβολή, okay, ενοχλήθηκα.
1: Θα σου πω κάτι, Αντώνη. Μιλάμε ρε παιδί μου για τη γνωπία ότι δεν πάει καλά κτλ. Μιλάμε για εναλλακτικούς τρόπους να χειριστούμε οικονομικά την περιφέρεια, τον τόπο μας, έτσι. Μιλάμε για χίλια δυο. Η λίμνη μας, άμη τι άλλο είναι το μέγιστο τουριστικό προϊόν, έτσι δεν είναι, να μην γελιόμαστε. Το μέγιστο τουριστικό προϊόν στην πόλη μας είναι η λίμνη. Αυτή τη στιγμή, σας το έχω πει επανειλημμένα, έχουμε πολύ ωραία στρόγγυλα τραπέζια, με πολύ ωραία νερά από πηγές γύρω μας, με πολύ ωραία μεζέδες από πολύ ωραία μαγαζιά. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στα στρόγγυλα τραπέζια να βρούμε τελικά άκρες, να δημιουργήσουμε ατζέντα. Αυτό που ξεκινήσαμε, να δημιουργήσουμε ατζέντα και να πάμε, ξέρετε τι γίνεται, είναι απλά τα πράγματα. Δημιουργείς την ατζέντα, ξέρω υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντω είπα. Την παραδίδεις στην ατζέντα και περιμένεις απάντηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, κύριε, θέλουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν ζητάμε παράλληλα πράγματα.
0: Να τα ζητάμε, να τα οργανώνουμε, να τα ψάχνουμε. Κοιτάξτε, είμαστε σε μία φάση, υπάρχει στον πλανήτη μία αστάθεια γενικότερη. Τώρα να δώσω και μία είδηση. Όλα έχουν σημασία. Ο Στάρμερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας, παραιτήθηκε πριν από λίγο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που γίνεται στη Βρετανία. Ανακοίνωσε παραίτηση από την ηγεσία των εργατικών τώρα το πρωί. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά βλέπουμε και την αστάθειά τους. Θα μου πείτε γιατί θα συνδυάζουμε. Είναι τα ενεργειακά, είναι ο πόλεμος, είναι το ένα. Πρέπει τουλάχιστον για μερικά πράγματα όσο μπορούμε και όσο είμαστε εδώ όλοι και να ενωθούμε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, να δίνουμε λίγο και το κομμάτι αρμοδιοτήτων. Δεν μπορεί για όλα να είναι οι πάντες. Έχουμε μια διαδικασία, μια διαβάθμιση, καταλάβατε. Να τα παρουσιάζουμε, να μπορούμε να ξέρουμε, λέω και πάλι για την λίμνη, χρειάζεται μια σοβαρή πλέον συζήτηση, προσέγγιση και να πω επίσης και κάτι άλλο. Έχουμε δημοτικά συμβούλια, έχουμε περιφερειακά συμβούλια, γίνονται δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία έρχονται, πώς το λένε, σε διαβούλευση, ρωτάμε κτλ. Βάλτε και θέματα αυτά, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αρμοδιότητες, να φτιάξουμε μια συζήτηση, να δούμε λίγο τι πρέπει να απευθυνθούμε εκεί, βάλτε και την Αντωνίου μέσα, να κάνουμε ξεκάθαρα πέντε πράγματα.
1: Θα συμφωνήσω και αν δεν μπορούν, αν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, ας γίνει άτυπα ρε παιδί μου. Δύο άνθρωποι από το Δήμο, δύο άνθρωποι από την περιφέρεια, δύο άνθρωποι από το ΦΠΚ, να κάνουμε μια ομάδα κρούσης, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Να κάτσουμε να κάνουμε πέντε αποτελέσματα. Υπάρχουν παιδιά δικά μας, επιστήμονες, μορφωμένοι. Εμένα η κόρη μου είναι δασολόγος που χθες αυτό μου έλεγε, ότι υπάρχουν ειδικές ομάδες για που διώχνουν αρκούδες στο εξωτερικό, όχι με εκπαιδευμένα σκυλιά, όχι με χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ομάδα. Σπαράσετε με νέους επιστήμονες η κοινωνία μας, να πούμε ανεργία.
0: Σωστό.
1: Ερχόμαστε και λέμε για τη λίμνη. Δεν μπορούμε να δώσουμε 10 ανθρώπους, λέμε ότι έχουμε ανεργία και δεν μπορούμε να κάνουμε 10 μεροκάματα, 10 άνθρωποι να δουλεύουν μόνο τη λίμνη, χειμώνα καλοκαίρι. Έχουμε να πούμε το βόρειο μέτωπο, έχουμε το νότιο μέτωπο, έχει γίνει χωράφι η λίμνη.
0: Δηλαδή
1: έχουμε ανεργία και δεν μπορούμε να βγάλουμε 10 μεροκάματα, 10 ανθρώπους να μπαίνουν το πρωί 8 η ώρα στη λίμνη, να βγαίνουν στις 3 η ώρα, είτε μέσα από βάρκες είτε απ' έξω, να καθαρίζουν όλα αυτά. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, είναι φοβερό όλο αυτό, πρέπει να το συντονίσουμε, δεν πρέπει να περάσει.
1: Σπαρασόμαστε από την ανεργία, αλλά δεν λέμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για τον τόπο μας. Ποιος θα αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε 10 μεροκάματα σε 10 ανθρώπους να ζουν και την οικογένειά τους, να μην φεύγουν και στα νησιά που βγαίνουν όλοι και αρχίζουν τα κλάματα και τα λοιπά, φεύγουν οι νέοι μας και... Η λίμνη μας δεν θέλει 10 ανθρώπους να δουλεύουν τη λίμνη, νομίζετε. Λέμε για κόμμα, λέμε πάνε να δείτε πώς δουλεύει το κόμμα, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν.
0: Μα
1: τη
0: εδώ
1: λίμνη.
0: Ένα λεπτό τώρα. Είπατε κάτι σωστό, έτσι. Να δώσουμε 10 μεροκάματα, υπάρχουν επιστήμονες τοπικοί, ακόμα και για τα δέντρα μας. Ακούμε, αρρωσταίνει το ένα, αρρωσταίνει το άλλο. Υπάρχουν τρόποι.
1: Έτσι.
0: Όχι μόνο εθελοντικά. Όχι μόνο εθελοντικά.
1: Πρώτα.
0: Μπορούμε και ο φορέας διαχείρισης, δεν κατάλαβα την ύπαρξή του, και ο φορέας διαχείρισης να βγάλει τα κονδύλια που απαιτούνται ή να ζητήσει προσωπικό να προσλάβουμε για τη λίμνη.
1: Πόσες
0: είναι οι λίμνες που έχουμε έχουμε στη Δυτική Μακεδονία τόσες. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 10 εδώ, 5 εκεί, 8 εκεί. Να είναι υπεύθυνοι κάποιοι άνθρωποι για κάποια πράγματα. Έχουμε τα καλάμια. Έχουμε την, το,

0: την πρασινάδα, να ξέρει ο καθένας, όχι μόνο μια υπεύθυνη απάντηση, πώς παρεμβαίνουμε, πώς μπαίνουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ρε Σαββόπουλε που είσαι, ρε Κορετζίδη που είσαι, ρε Μαλεγκάνο που είσαι, έλα ρε Στράτο να μπεις. Τι να μπεις, πού θα μπεις, πώς θα μπεις, τι εθελοντικά θα τα αφήνουμε όλα αυτά. Καταλάβατε γιατί πρέπει να.
1: Καλός είναι και ο εθελοντισμός.
0: Βρε παιδιά, φυσικά και σκεφτείτε όμως τον εθελοντισμό να κουμπώσει πάνω σε μια καθημερινή διαδικασία ελέγχου, προστασίας, παρέμβασης. Να έχεις λοιπόν 5 επιστήμονες και να έχεις άλλους 10 εθελοντές. Τι σημαντικό που είναι. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε μόνο σε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Καταλάβατε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Και αν σας πω κάτι τώρα, δεν βασιζόμαστε να βγάζουμε 5 χόρτα. Να το δούμε διαφορετικά τι χρειάζεται. Αλλά επαναλαμβάνω, να ξέρουμε. Ένας φορέας διαχείρισης. Τι ρόλο έχει ο φορέας, ρε παιδιά? Σε ποια λίμνη έχουμε δει να παρεμβαίνει? Έχουμε μία λίμνη την οποία δεν αξιοποιούμε κιόλας. Ευτυχώς έχουμε το καραβάκι και 5-6 βάρκες. Μόνο αυτές.
1: Ξέρετε, το καραβάκι, 100
0: δραστηριότητες έπρεπε να έχουμε στη λίμνη.
1: Το καραβάκι, αν βλέπεις τώρα η διαδρομή του, δεν πάει προς την νότια μεριά. Το έχεις καταλάβει, το
0: έχεις και, έχεις και κανένα χρήσιμο δημοτικό σύμβουλο, έχεις μια αντιπολίτευση, κάνουμε διαβούλευση, πώς το λένε, απολογισμό και δεν πατάει κανένας. Λείπει όλη η αντιπολίτευση. Έρχεται η ώρα να κάνεις μια ερώτηση, άντε να κάνει κανένας Αναστασίου, άντε να κάνει κανένας Δούκης, ή άλλοι τίποτα. Είναι δυνατόν? Μια λακκούβαλη εδώ, γιατί δεν στρώσατε? Εκείνη η βρύση λέει δεν άνοιγε με νερό. Καλά, ρε, με αυτά ασχολείστε. Δεν μπορούμε να βάλουμε θέματα σοβαρά και πολύ μεγαλύτερα? Τέλος πάντων.
1: Πρέπει να δημιουργούμε ατζέντες. Εγώ πάντως, για να κλείσουμε, ναι, να ξέρετε ένα πράγμα. Όλα τελικά έχουν τη σημασία τους. Με όλα αυτά που είπαμε. Είπατε γιατί κάνετε, γιατί ήρθατε σε επαφή, γιατί θέλετε να αρτήσετε αυτόν τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Περίπου η τελευταία μας επιστολή έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να τους πούμε ότι και εμείς εδώ άνθρωποι είμαστε στα σύνορα, έχουμε προβλήματα σαν γουνουπί και τα λοιπά. Βοηθήστε εμάς. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Τώρα βέβαια, κοιτάξτε, τώρα το αφήνουμε ανοιχτό όλο αυτό. Θα δούμε έτσι πού πάει όλη αυτή η ιστορία και με ποιον τρόπο. Για μισό λεπτό, τη γράφει εδώ ένας φίλος μου. Λέει, μήπως φταίμε εμείς που πήγαμε στο περιβάλλον, λέει, της αρκούδας. Το βλέπω και αυτό συχνά να λέγεται. Τώρα να σας πω κάτι. Οι αμπελόκηποι πήγαν στο περιβάλλον αρκούδας, η χλόη πήγε στο περιβάλλον, η καλυθέα έχει πάει εκεί.
1: Αντώνη μου, να σου
0: δηλαδή,
1: πω λίγο,
0: τώρα το γήπεδο Καστοριάς πήγε. Θέλω να πω ότι ναι, καταλαβαίνω τι εννοεί ο φίλος.
1: Βγήκαν κάποιοι προχθές και κατηγόρησαν τον δήμαρχο, τον κύριο Κορετζίδη, ότι είπε κάτι για το πράσινο. Ότι το πράσινο είναι πάρα πολύ στην Καστοριά. Έτσι. Ωραία. Αν θέλουμε λίγο να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, ας υπάρχουν κάτι άλλες φωτογραφίες από το γαλλικό στρατό από το 1940 κάτι στην Καστοριά. Δεν υπήρχε δέντρο. Ναι. Δεν υπήρχε δέντρο στην Καστοριά, να το δείτε. Και είμαστε το 2026 και παντού.
0: Μη μου μιλάτε για γρουσούδιδες και ασχετούς. Δεν θέλω,
1: όχι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, γιατί καμιά
0: γιατί
1: φορά λέμε
0: το
1: πράγματα.
0: Να κάνεις,
1: βγαίνει ο καθένας και λέει το οτιδήποτε.
0: Ακούστε, γι' αυτό δεν
1: λέει. Δεν λέει το οτιδήποτε.
0: Και οτιδήποτε, ενώ, μωρέ. 7 άνθρωποι ή 10 μείνανε. 10
1: έτσι,
0: είναι και νούμερο. 10.
1: Αν δούμε τώρα πόσο έχει.
0: Είναι νούμερα. Να σας πω κάτι. Να μένουμε σε πράγματα σοβαρά. Εντάξει, τώρα αφήστε. Το αν τώρα κάποιος θέλει να πει γιατί κόπηκε το δέντρο. Εγώ θυμάμαι έχουν κοπεί 100 δέντρα από κάτι από στρατό πριν μερικά χρόνια. Κανένας δεν μίλησε. Δεν έχει να μιλάμε σωστά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι σήμερα δήμαρχος ο Κορετζίδης, αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος. Εμείς θα κάνουμε την κριτική μας ανάλογα με το ποιος διοικεί. Ελάτε εδώ να δούμε πώς είναι ο τόπος, πού ήμασταν, πώς είμαστε και ας τα αφήσουμε τα άλλα. Το ζόρι αν είναι ο Δημήτρης, η Μαρία ή ο Γιάννης τώρα, αμαύρε παιδιά, το ζόρι το έχουν λίγοι, είπαμε, δεν το έχουν πολύ, τι να κάνουμε.
1: Κανένας δεν έχει ζόρι, μπορούμε όλοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι.
0: Εντάξει, έτσι, αυτό είναι.
1: Να αφήσουμε παραπέρα λίγο τις ατομικές μας φιλοδοξίες και τα λοιπά. Υπάρχει ένας τόπος ο οποίος χρειάζεται πολύ δουλειά.
0: Τώρα τι κάνουμε, εσείς περιμένετε απάντηση Κυριακού?
1: Εμείς, να σου πω κάτι, εμείς δεν περιμένουμε απάντηση που κάνει. Εμείς θέλουμε αυτά που στέλνουμε, τουλάχιστον να τα διαβάζουν και τα παίρνουν.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουν. Να
0: ναι, δεν ξέρετε,
1: καλά.
0: Μπορεί να το. Ο Κυριάκος είναι και αυτό που λέμε απρόβλεπτος, έχει άλλον τρόπο επικοινωνίας. Μπορεί να απαντήσει. Ή μπορεί να σας πει κάτι. Μπορεί να φωνάξει τη Μαρία, έλα εδώ Μαρία, τι συμβαίνει, γιατί αυτοί διαμαρτύρονται, ας πούμε. Έτσι. Η Επιτροπή τι λέει τώρα? Η Επιτροπή τώρα θα λέει καλά τώρα παρεμβαίνετε και πάτε στον Πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε εδώ, θα σας πει η Επιτροπή. Τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβα. Είμαστε ενεργοί πολίτες και μπορούμε ο καθένας να ακούσετε μερικά πράγματα.
0: Μη σας ψάξει και ο φίλος σας, πώς λέγεται, ο Ρήμπας, εκεί που τσακωθήκατε όταν κάνατε συνάντηση στον Ιδρύο. Που φώναζε.
1: Δεν πειράζει. όλα θα έρθουν στην ώρα τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Ας βγει και ο, αν μπορείτε όμως να βγάλετε και τον κύριο κάποια στιγμή και τον κύριο Γιώργο να μας πει.
0: Τον έψαξα, κύριε, τον έψαξα σήμερα, δεν μου απάντησε, αλλά έχει στείλει μήνυμα, δεν το διάβασα ακόμη, μετά το δω. Ζητώ να μας ενημερώσει, να ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάντως να ξέρουμε ότι εγώ θα θέλω να προτείνω αυτό, να συναντηθούμε, να καθίσουμε σε τραπέζια, να μιλήσουμε, να βγάλουμε τη δικιά μας ατζέντα και να προσπαθήσουμε χωρίς ατομικές φιλοδοξίες να προωθήσουμε τα θέματα του τόπου μας, τίποτα περισσότερο.
0: Άντε να δούμε που θα πάμε. Να είσαστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Θόδωρος Μαλεγκάνος, τον ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση από την Επιτροπή. Έχουν στείλει λοιπόν, επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέγαμε, έχουν στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, έχουν στείλει, θα πει κάποιος, τι τώρα, εντάξει, είναι στον Πρωθυπουργό, είναι μια επιστολή, του γράφουν πέντε πράγματα, να γνωρίζει. Εάν δεν γνωρίζει, τι να κάνουμε τώρα. Την έχουν στείλει την Επιτροπή, την απόφασή τους εκεί και, και τις απόψεις τους εκεί. Εντάξει, τώρα για να σας πω πού θα πάτε για κταίο. Γρήγορος τεχνικός έλεγχος είναι ο πιο σύγχρονος μόνο οτοβιζιών. Γιώργος Παϊούρης, 73-181. Ο Γιώργος Παϊούρης. Εντάξει, άρα λοιπόν επικοινωνία με Γιώργο Παϊούρη για να περάσετε κταίο στο αυτοκίνητό σας.

0: ωραίοι Scorpions. Ακούσαμε μέσα από όλη αυτή την ενημέρωση και με όλα αυτά, ανάσα να ακούς και Scorpions. Λοιπόν, διαφημισούλες και ερχόμαστε για τον επίλογο.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7.
0: Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με δύναμη και υγεία όπως λέμε και τα εννοούμε πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Αλφα στους 94,7. Να μην ξεχνάτε Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Έτσι, για να μπορείτε να κάνετε κάθε αλλαγή που θέλετε σε πόρτες, παράθυρα. Επίσης, Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Τώρα, σύνδεση με Αλφα Radio. Ειδήσεις, εκπομπές και τα υπόλοιπα μετά και από εμάς μετά τις 3. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
11: Αλφα Radio 989.
12: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υπό πίεση στο κόμμα του μετά και την πρόσφατη εκλογή του ισοκομματικού αντιπάλου του, Άντι Μπέρναμ, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με μια διακοπή στη Βρετανική Βουλή για το καλοκαίρι και θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πως μέχρι τότε θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης για το πέρασμα της εξουσίας. Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβερί για τη διαδοχή του κ. Στάρμερ, πρόκειται να ορκιστεί επισήμως βουλευτής το μεσημέρι. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός είπε μάλιστα περίπτωση Δήμου που ενώ είχε πάρει 400.000 ευρώ δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε πάντως πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοίκησεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111 άτομα. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Ρόδο, σε περιοχή ανάμεσα στα αμπέλια της ΚΑΕΡ και στον συνοικισμό Πολυτέκνων Ιθεοτόκος. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρώτο γύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σε πτώση βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες η τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το έχει οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόουν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολύήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ο καιρός σήμερα στην Αττική αίθριος, με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ήπειρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, αλλά η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Σε προσωπικό επίπεδο εννοώ. Δηλαδή, ενώ είχα προγραμματίσει να καλέσω τον Κιρ Στάρμερ, φίλος μου από παλιά, στο κότερό μου για να πάμε στα νησιά του Αιγαίου κτλ., αυτός παραιτήθηκε και δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούω το Σαββατοκύριακο ότι θα φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα, οπότε έδωσα εντολή στους ανθρώπους μου να αλλάξουν τη μηχανή, να βάλουν μια μικρότερη για να μην μας πιάσει η φορολογία του Τσίπρα που έρχεται. Θα μου πεις, εξυπνακίζεις? Όχι. Κάποιοι άλλοι εξυπνακίζουν, κάποιοι άλλοι οι οποίοι με δολώματα και ευκολίες, είτε αφορούν τις τζάμπα μετακινήσεις, ένα θεμητό και αν θέλεις υπηρετικό κάποιων ανθρώπων, πολλών που δεν έχουν την δυνατότητα να ξοδεύουν χρήματα στις μετακινήσεις, ή κάποιον οι οποίοι είναι υπερπλούσιοι, αλλά αυτά τα πράγματα μου δείχνουν, νομίζω, μακάρι να διαψευστώ, δείχνουν έναν ερασιτεχνισμό και τον πληθωρισμό της ευκολίας, της προπαγάνδας δηλαδή, γιατί αυτά στον κόσμο μετράνε. Η ομάδα μας σήμερα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onairpapaki@alpharadio989.gr και το Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Στις 12.30 θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί είναι νοπή. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. Θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ταυτόχρονα είναι ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας. Ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδιαφέρεται για την πολιτική κατάσταση. Να δούμε τι μπορεί καινούριο να μας πει. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά, θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, να μιλήσουμε για τι άλλο, για το Ιράν και όλα όσα έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και για πλήστα όσα που ο κύριος Μπαλτζόης και ξέρει και μπορεί να μας δώσει διαφορετιστικές λεπτομέρειες, να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη, για την αποδοχή, για την πρόσκληση.
0: Τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε όλο και περισσότερο μπερδευόμαστε παρά βλέπουμε ένα φως στην άκρη του τούνελ?
1: Με τον Τραμπ θα συνεχίσουμε να συνεχώς να ευνηδιαζόμαστε, να μην είμαστε σίγουροι για αυτά που συμβαίνουν κλπ. Πάλι πήγε να χαλάσει τις συνομιλίες με δηλώσεις έτσι πολύ έτσι σκληρές,
0: ναι,
1: και η ιρανική αντιπροσωπεία ετοιμάστηκε να φύγει. Βγήκε μια ανακοίνωση τα φύγουν, αλλά τελικά μείνανε εκεί στο Bunker Stop. Είναι και ωραίο μέρος από το έχω δει εκεί, δεν έχω πάει βέβαια. Λοιπόν, ο Τραμπ ενώ ξεκινήσανε άρχισε να λέει ότι να μαζέψει τη Χεζμπολάχ, διότι θα χτυπήσουμε, ότι είναι υπεύθυνο το Ιράν και λοιπά, και ότι είμαστε έτοιμοι και θα είναι πιο σκληρά αυτή τη φορά. Βέβαια, το απάντησε ο Γκαλιμπά, που όπως φαίνεται, κατά την άποψή μου, είναι ο ισχυρός άνδρας πλέον του Ιράν. Ο πρόεδρος της Βουλής. Νομίζω το έχουμε πει, κύριε Τριάντη, ο Γκαλιμπά ήταν εφοδός της Επανάστασης τα πρώτα χρόνια, από το 1968, που δημιουργήθηκαν οι πρωί της Επανάστασης, ήταν από τους πρώτους. Και σαν διοικητής στον πόλεμο με το Ιράν-Ιράκ, ήταν σκληρός αλλά πολύ γενναίος, δηλαδή η μονάδα του είχε επιτυχίες. Και γι' αυτό τον σέβονται της Επανάστασης. Λοιπόν, ο Γκαλιμπά είπε ότι να είστε προσεκτικοί, λέει, με τις δηλώσεις που κάνετε. Το καταλαβαίνω, λέει, είστε σε μια κατάσταση απελπισίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες που μας απειλείτε, λέει. Και είπε κάτι που για μένα σημαντικό. Εμείς είμαστε αυτοί που ενεργούμε. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν την πρωτοβουλία, κύριε Τριάντη. Εγώ διαβάζοντας το μνημόνιο, το MOU, το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων, είναι σαν να το γράψανε στη Τεχεράνη.
0: Ακριβώς.
1: Η Ιρανία, ακριβώς. Και έμαθα ποιος το έγραψε με το χέρι του. ήταν ο στρατηγός Μουνίρ του Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Με τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει και λοιπά με το Ιράν. Και για να ξεκινήσουν είπαν ότι τρία σημεία πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. Το νούμερο ένα που μιλάει για τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου και του Λιμπάνου, το αγκάθι για μένα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και στο μέλλον, αυτό θα είναι το αγκάθι αν δεν βρεθεί μια λύση, δεν μπορούμε να πούμε τι λύση μπορεί να βρεθεί, απλώς να χοπιστεί η Χεζμπολάχ. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Το λέω, έχω ζήσει στην περιοχή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το νούμερο 10 του μνημονίου που λέει να γίνουν, να εκδώσει οι ΗΠΑ αυτά τα waivers, δηλαδή εξαιρέσεις για εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών κλπ. Πολύ σημαντικό γι' αυτό για το Ιράν. Αρχίζουν να μπαίνουν έσοδα στο ταμείο. Και το τρίτο, αποδέσμευση ένα μέρος, νομίζω στα 12 δισεκατομμύρια,
0: των
1: άμεσα, άμεσα
0: ναι.
1: των παγωμένων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά θα πάμε, λέει, σε μια διαδικασία να συμμετείσουμε για τα άλλα τα θέματα και ιδιαίτερα για το πυρηνικό πρόγραμμα σε δύο μήνες.
0: Στις 60 μέρες αυτές. Ναι, ναι.
1: Ναι, 60 μέρες.
0: Πάντως, κύριε Μπαλτζόγλου, αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ.
0: Σχεδόν σύμπας ο τύπος, τα μίντια δηλαδή, ακόμα και αμερικάνικα, λένε ότι το Ιράν τελικά έχει κερδίσει από αυτή την ιστορία.
1: Εγώ το έχω πει, κύριε Τριάντη, και παρεξηγήθηκα. Το είπα πολύ νωρίτερα. Γιατί είδα στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ότι το Ιράν δεν μπόρεσε να, μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσε να καταβάλει το Ιράν, ήταν έτοιμο να πληρώσει τις απώλειές του εν αντιθέσει με τους Αμερικανούς που δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις απώλειες που είχαν. Για μένα παραμένει νικητής, και δεν το λέω εγώ εξετάζοντας την κατάσταση και τη στρατιωτική κατάσταση, υπάρχουν σημαντικοί Αμερικανοί γερουσιαστές, άλλοι αναλυτές,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: μιλάνε υποστήκαμε πανολεθρία. Χρησιμοποίησαν τον όρο πανολεθρία.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι ξέρω, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος από σφοδρός υποστηρικτής του Τραμπ έχει γίνει
0: δεινός επικριτής. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, όπως εξελίσσεται η κατάσταση και έχοντας πάνω στο τραπέζι το MOU αυτό, για μένα η κατάσταση εξελίσσεται όπως θα θέλει το Ιράν. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, εξελίσσεται, είπατε, όπως θέλει το Ιράν.
1: Όπως θέλει το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτιμώ ότι θα χειραγωγήσει τις συνομιλίες με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσει. Γιατί δεν είναι ότι κερδίσανε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι και διπλωματικά, εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, διπλωματικά κυριαρχήσαν των Αμερικάνων. Φανήκαν πολύ λίγοι διπλωματικά οι Αμερικανοί.
0: Έτσι
1: διότι επιβάλλανε τους όρους τους.
0: Έχω δύο πεδία ακόμη. Το ένα αφορά τα δημοσιεύματα για μια εσωτερική σύγκρουση στην ηγεσία του Ιράν. Συγκεκριμένα, αυτά που διάβασα λέω, ένας σκληροπυρηνικός κληρικός, ο Μαχμούντ Ναμπαβιάν, και βουλευτής, έκανε σκληρή κριτική. Αυτό συμμετείχε στην ομάδα στον πρώτο γύρο των συνομιλιών με τους Αμερικανούς και το Πακιστάν. Και τώρα ασκεί σκληρή κριτική στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα και στο Μπούργκενστοκ και γενικότερα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει διάρρηξη στους κόλπους της ηγετικής ομάδος του Ιράν?
1: Εγώ από αυτά που αντιλαμβάνω, αυτά που διαβάζω και εγώ και προσπαθώ να διαβάζω από τον τύπο της Μέσης Ανατολής περισσότερο, που έχουν πιο καλή επαφή από εμάς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υφέρπουσα και σε πολλά σημεία πολύ σημαντική διαφωνία. Έχουν δημιουργηθεί δύο ηγετικές κλίκες, να το πω έτσι, μέσα στο Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Η μία είναι μετριοπαθής, που είναι αυτή η ομάδα διαπραγματεύσεων, και η άλλη που λέει καμία διαπραγμάτευση. Συνεχίζουμε και θα είμαστε τελικοί νικητές. Άρα λοιπόν, ο βουλευτής αυτός, διάβασα και εγώ αυτή την είδηση, δεν είναι ο μοναδικός, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Κι άλλοι,
1: και μάλιστα είναι αυτοί που είναι, θα λέγαμε, στη μεριά των κληρικών, στη μεριά του Μοσδάμπα κλπ. Που όπως το είδατε δεν παίζει πουθενά.
0: Βέβαια,
1: δεν παίζει πουθενά,
0: βέβαια.
1: Κάπου είναι κρυμμένος.
0: Πάντως αυτό ήταν ρεπορτάζ του Al Jazeera, που είναι ενημερωμένο, ναι, όπως και όλα τα
1: αραβικά.
0: Και κάτι τελευταίο. το είπατε και είναι σωστό νομίζω και συμφωνούν όλοι σε αυτό, ότι το κλειδί ενδεχομένως να είναι η ιστορία του Λιβάνου και του Ισραήλ, της Χεζμπολά δηλαδή, και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αν θα δεχτεί το Ισραήλ ή πώς μπορεί να αντιδράσει.
1: Το Ισραήλ το έχει δηλώσει. Μάλιστα διάβασα πριν από λίγο τον Ισραηλινό τύπο να δω τι λένε αυτοί. Ο Νετανιάχου έκανε κάποιες δηλώσεις. Χθες είχαν τα 50 χρόνια από το θάνατο του αδερφού του, το Γιόνι Νετανιάχου, που ήταν επικεφαλής της επιχείρησης Έντεμπε.
0: Στο Έντεμπε, ναι.
1: Ήταν ο αντισταματάρχης επικεφαλής, ο οποίος μπήκε μπροστά, ένας σκοτώθηκε εκεί. Και ναι. Φανταστείτε, κύριε Τριάντη, το λέω για να τα ακούσουν και οι δικοί μας εδώ. Λοιπόν, όταν μπήκανε μέσα στο αεροδρόμιο κλπ. Ο πρώτος που μπήκε μέσα ήταν ο Γιόνι Νετανιάχου. Αυτός έφεγε τα πρώτα πυρά που είπε από τους, αυτούς που κρατούσαν τους ομήρους. Και σκοτώθηκε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το λέω αυτό, ο αντισυνταγματάρχης μπροστά και από πίσω στους στρατιώτες. Λοιπόν, εκεί ο Νετανιάχου είπε το εξής, ότι όσο είμαι εγώ, λέει, στην ηγεσία του Ισραήλ, δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτό θα το επιτύχω με κάθε τρόπο, που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, και υπάρχει πρόβλημα διότι και οι άλλοι από στο βορρά επάνω δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Θέλω να πω, διάβαζα μια ενημέρωση της CIA που έλεγε ότι η Χεζμπολάχ που αντιδρά και στέλνει ντρόνς και πυράβλους στο Ισραήλ, το κάνει, λέει, με εντολή του Ιράν. Τα λέει η CIA αυτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο Νετανιάχου και στήριξε ο Τραμπ και στήριξε τον Νετανιάχου, που είναι ένας πολεμιστής πρωθυπουργός κλπ. Γιατί φαίνεται ενημερώθηκε ότι αυτές οι συγκρούσεις που έγιναν Παρασκευή προς Σάββατο, πήγαν να συνομιλήσουν, ήταν με εντολή του Ιράν. Και βέβαια και η ηγεσία του Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κασίμ, είπε ότι οι συνομιλίες Ισραήλ και κυβέρνηση Λιβάνου που γινόταν στις ΗΠΑ, για μας, λέει, είναι μια προδοσία, είναι μια ταπείνωση, δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ και δεν θα δεχτούμε καμία συμφωνία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα όχι απλά στο αγκάθι, θα έλεγα ένα στιλέτο στα πλευρά της συμμαχίας. Και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός. Και βέβαια πάλι ο Νετανιάχου που είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι μια διελκυστίνδα με σκλήρινση εκατέρωθεν και από Χεζμπολά και από το Ισραήλ, που μπορεί, δεν ξέρω, να τεινάξει στον αέρα και την πιθανή οριστική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Και ξέρετε κύριε Τριάντη, να πούμε και κάτι εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διαβάζοντας αυτά που ξέρω μέχρι τώρα, το MOU των 14 σημείων κλπ. Ακούσατε πουθενά να μιλάνε για proxy powers, για τους πληροξούσιους, ότι θα σταματήσει, όπως βάλα αρχικά, που ήταν η σκοπή του πολέμου, και Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτον και δεύτερον, για το πυραυλικό του πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι ασήμαντο.
0: Όχι,
1: το Ιράν πολεμάει με τους πυράβλους του.
0: Ναι.
1: Δεν πολεμάει ούτε με πλοία, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με στρατιώτες. Πολεμάει με πυράβλους. Και παρόλα αυτά κατορθώνει να κυριαρχεί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, κατ' εμέ, το Ιράν, πέραν των άλλων τεχνικής που λέγαμε προηγουμένως, το Ιράν είναι η κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη πλέον στην περιοχή. Και όλα τα κράτη του κόλπου κάποια στιγμή θα τρέξουν να γονατίσουν μπροστά στο Ιράν. Αυτό πετύχανε με τον πόλεμο Αμερικανοί και Ισραηλοί. Και θα έλεγα περισσότερο ευθύνη στους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, εδώ με την. Με την κατάσταση που έχουμε, το Ιράν είναι η ηγεμονική δύναμη. Το Ιράν ήδη αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ, δεν αναγνώριζε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αφήγημα νίκης, αποσπά τεράστια ποσά για την οικονομία που ήταν τελείως απαραίτητα, ελέγχει τα στενά του ορμούς, και θα έλεγα εγώ, θα βάλω και τη λέξη, εκβιάζει με τα στενά του ορμούς όποτε θέλει, και διέσπασε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που ήταν μαζί. Έχουν διαφορετικές αποκλίνωσες κατευθύνσεις σε πολλά σημεία.
0: Κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία, και να είστε βέβαιες ότι θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
2: μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα 94,7.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
9: Αλφα 94,7.
8: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ειδικότερα στη Λατινική Αμερική, στην Κολομβία, είχαμε το δεύτερο γύρο των εκλογών και επικράτησε ένας όχι απλός συντηρητικός, λέγεται, χαρακτηρίζεται και ακροδεξιός, ο Αμπελάρδο Δελα Εσπριέγια. Εγώ ήξερα τον Ασπρίγια, τον ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων. Και πήρε τα συγχαρητήρια του Τραμπ, επικράτησε βραχία κεφαλή βέβαια του υποψηφίου της αριστεράς. Μέχρι τώρα η αριστερά, κέντρο αριστερά να πεις, κυβερνούσε στην Κολομβία και εξασφάλισε αμέσως την υποστήριξη του Τραμπ, πήρε τα συγχαρητήριά του και ο ίδιος είπε ότι θα ηγηθεί του αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Αυτή είναι λέξη του Τραμπ και την υιοθέτησε και ο Εσπριέγια. Ο Εσπριέγια, θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, πάντως και οι εκλογές στην Κολομβία δείχνουν ότι η Λατινική Αμερική διολυσθένει, οι περισσότερες χώρες, αρκετές σε πάση περιπτώσει, διολυσθένουν στο ακροδεξιό μονοπάτι. Στα καθημάς, εντάξει, προς Θεού, δεν θα αναφερθώ ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε αυτά που συμβαίνουν, για τις εξαγγελίες τις τμηματικές του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες λογίζονται φιλολαϊκές, έχουν πολλά προβλήματα, έχουν και κάποιες ηλαρές πτυχές, όπως το να φορολογηθούν τα γρήγορα κότερα που είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε και ένα άλλο ζήτημα, νομίζω το οποίο διέλαθε της προσοχής μας τις προηγούμενες μέρες, μιλώ για την εκπομπή τουλάχιστον, είναι αυτή η ιστορία με την εξέδρα στο Ζάπιο, στο πρόσωπο του Ζαπίου, αυτού του κτηρίου, το οποίο και συμβολικά και ιστορικά είναι από τα πιο σημαντικά μνημεία της νεότερης Ελλάδος. Αλήθεια, ποιος έδωσε το πράσινο φως για να στηθεί αυτό το έκτρωμα? Συγγνώμη δηλαδή. Και ανεβλήθη την τελευταία στιγμή, ανεβλήθη, ματαιώθηκε, θα το ξυλώσουνε, ανεβλήθη όλο το πρόγραμμα, γιατί ήταν για συναυλίες, 1000 άτομα θα χωρούσε. Εν πάση περιπτώσει, ποιοι εισηγήθηκαν και ποιοι έκριναν ότι μια τέτοια επέμβαση, θηριώδης, ότι ήταν συμβατή, επαναλαμβάνομαι, το ιστορικό και το συμβολικό βάρος ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδος, δηλαδή του Ζαπίου. Το ΠΑΣΟΚ είχε αντανακλαστικά και νομίζω είναι το μόνο κόμμα, δεν ξέρω αν, δεν είδα άλλες αντιδράσεις από κόμματα, εξέδωσε μια ανακοίνωση και διαρωτάται και πολύ σωστά για την ευνίδια αυτή αναβολή του Φεστιβάλ Ολυμπίων στο Ζάπιο, αναβολή ματέως είναι μάλλον, θα ψάξουν ένα καινούριο τόπο. Λέει, είναι δυνατόν η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος να διοργανώνει και να ανακοινώνει φεστιβάλ χωρίς να έχει λάβει τελική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων? Πολύ σωστά διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ. Πότε έκαναν αίτηση για τη γνωμοδότηση και πώς τους επετράπη η ανέγερση μιας βαριάς μεταλλικής αμφιθεατρικής σκηνής 1000 θέσεων μπροστά από την πρόσωψη ενός εμβληματικού μνημείου? Κάνω μια παρένθεση. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δηλαδή είναι ντροπιαστικές για τη σύγχρονη χώρα, Ελλάδα, για τη χώρα μας δηλαδή. Να δείτε, από την πίσω μεριά κρύβει σχεδόν το πρόσωπο του Ζαπίου αυτή η θηριώδης κατασκευή. Γιατί δεν υπήρξε καμία πρόληψη με αποτέλεσμα η ακύρωση της τελευταίας στιγμής να αφήσει εκτεθειμένους δεκάδες καλλιτέχνες και τα λοιπά, διαρωτάται το ΠΑΣΟΚ και μαζί του και εμείς, γιατί η αφαιρεσία έχει όριο και νομίζω ότι όσο το αντιληφθούν οι ηθήνοντες, δεν ξέρω ποιοι τελικά αποφάσισαν και πώς, τόσο το καλύτερο και για τη χώρα και για αυτούς. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πεταχτούμε στο Λονδίνο να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον Στάρμερ, ο οποίος έκανε μια ηλαρή δήλωση. Δηλαδή έκανε μια δήλωση που νομίζει ότι έχει πετύχει τα πάντα, ενώ αναγκάστηκε σε παρέτηση λόγω των εξελίξεων μέσα στη χώρα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία μετά και την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σαμακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. 24χρονος ανασύρθηκε νεκρός από γιοταχή που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονο από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και αμέπως αμέργων παραιτήθη ο Στάρμερ και εμείς τα αντανακλαστικά του σταθμού μας φέρνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και τις εντυπώσεις που έχουν προκληθεί και τι μέλη γενέστε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Αράπη, είναι νομικός και ερευνητής κυβερνοεγκλήματος και τρομοκρατίας που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Αράπη, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή.
4: Καλό μεσημέρι κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Διαβάζω τη δήλωση του Στάρμερ, άμα την παρετήσει, και έμεινα ενεός. Δηλαδή λέει πόσο καλά τα κατάφερε και στο κόμμα και στο κράτος και στη διαχείριση και στα οικονομικά και στα εξωτερικά. Δεν ξέρω, σαν να μην έχει συνέστηση της καταστάσεως που τον οδήγησε σε παρέτηση.
4: Κοιτάξτε, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για εμάς. Όχι τόσο πρωτόγνωρη στο ζήτημα της αλλαγής πρωθυπουργού, γιατί θα είναι ο επόμενος, ο έβδομος τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι τέτοιο από το Εργατικό Κόμμα. Όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις ήταν με το Συντηρητικό Κόμμα.
0: Συντηρητικού, σωστά.
4: Είδα και το εξάλεπτο ουσιαστικά διάγγελμα, ήταν και συγκινημένο στο τέλος. Δάκρυσε, είναι και ανθρώπινα όλα αυτά τα συναισθήματα που αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει, δηλαδή, κάθε πρωθυπουργός όταν φεύγει με τον απολογισμό του, ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Προφανώς είναι ένα οξύμορο σχήμα. Από τη στιγμή που παραιτείται λιγότερο από 2 έτη, από τη στιγμή που είχε κερδίσει με τεράστια διαφορά τον Ιούλιο του 2024, είναι μια πρωτοφανής, θα έλεγε κανείς, αποτυχία. Έτσι, ύστερα από αυτή την νίκη τότε, φανταζόμασταν όλοι ότι θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι πρωθυπουργός, αυτό το ενδεχόμενο δεν το είχαμε φανταστεί. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε. Η αλήθεια είναι πλέον ότι θα συμβεί σήμερα. Όλες τις τελευταίες ημέρες διαβάζαμε ότι τη Δευτέρα πιθανόν θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις και θα θέσει το χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του. Πράγματι αυτό συνέβη. Ενημέρωσε ότι προηγουμένως είχε μιλήσει και με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο, τον είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του και ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκλογής του νέου ηγέτη του κόμματος θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου με την υποβολή υποψηφιωτήτων. Τώρα κύριε Τριάντη, το ενδιαφέρον είναι το εξής σημείο. Υπάρχουν εδώ πέρα 2 ενδεχόμενα. Το πιο πιθανό είναι το πρώτο, δηλαδή ότι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επανεξελέγει την περασμένη μόλις 5η βουλευτής για την περιοχή του Μέικερφιλντ, εκεί κοντά στο Μάντσεστερ, θα εκλεγεί χωρίς αντίπαλο, έτσι, και θα μπορεί να είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβάζουμε, πλέον και πρωθυπουργός έως τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Υπάρχει και ένα δεύτερο, ναι, ότι ενδεχομένως κάποιος άλλος υποψήφιος θα προκύψει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βρεθούν υπογραφές από 81 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό δεν είναι απλό. Και να υπάρξει κούρσα διαδοχής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρξει αλλαγή και ο νέος πρωθυπουργός θα αναλάβει πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου το Σεπτέμβριο, καθώς και βεβαίως και πριν το ετήσιο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει πάλι το Σεπτέμβριο. Είναι η περίοδος που όλα τα κόμματα κάνουν τα ετήσια συνέδριά τους. Επομένως, μέχρι και το πρωί, ξέρετε, και στα πρωτοσέλιδα που βεβαίως μονοπολούσαν το θέμα, και μάλιστα λίγο πριν συνδεθούμε, κιόλας ήταν ραγδαίες αυτές οι εξελίξεις, υπήρχαν ενδεχόμενα συζητήσεων ότι μπορεί να παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο για να μπορέσει να παρευρεθεί και σε κάποιες κρίσιμες συνδιασκέψεις με το ΝΑΤΟ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εάν όντως ο Άντι Μπέρναμ εκλεγεί άμεσα, ουσιαστικά θα υπάρξει άμεση αλλαγή. Να πούμε και ορισμένα στοιχεία για αυτόν, γιατί θα μας απασχολήσει σε κάθε περίπτωση. Είναι 56 ετών, διατέλεσε λοιπόν δήμαρχος του Μάντσεστερ από το 2000, ήταν μέχρι το 2010, από το 2017 έως και σήμερα, πριν από λίγες ημέρες. Ήταν βουλευτής από το 2001 στο 2017 και υπουργός πολιτισμού επί των κυβερνήσεων των εργατικών τότε με τον Gordon Brown το 2008-2009 και υπουργός υγείας το 2009 και έως 2010. Τώρα, να πούμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι, πάλι φημολογείται, ότι ο Wes Streeting, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έθεσε τη θριαλίδα των αρνητικών εξελίξεων για το Starmer με την παρέτησή του στα μέσα Μαΐου από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, φημολογείται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπέρναμ και θα αναλάβει την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Οικονομικών. Θα έλεγα ότι αν υπήρχε και ένας που ενδεχομένως θα μπορούσε να μαζέψει 81 βουλευτές για να είναι υποψήφιος, θα είναι αυτός.
0: Αλλιώς, κύριε Αγάπη, να σας ρωτήσω. Ναι. Ποιοι είναι οι λόγοι που όχι τυπικά παρετήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών τον Μάιο, όπως είπατε, που οδήγησαν τον Στάρμερ, δηλαδή είναι οικονομική, είναι η σχέση του με... ναι, είναι οικονομική λόγοι, είναι η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ, ο οποίος έκανε μια δήλωση εντελώς απαξιωτική για τον Στάρμερ. Είναι το γεγονός ότι ανεβαίνει το Reform UK του Farage. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αγγλία και είναι κλειδονισμοί μέσα στην κοινωνία που οδήγησαν το Starmer στην παρέτηση?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Δεν είναι και σαφές βέβαια ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή με απλά την αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος. Η άνοδος του Reform, του μεταρρυθμιστικού κόμματος με τον Farage είναι ένα μεγάλο ζήτημα και να πούμε μάλιστα ότι αύριο συμπληρώνονται και 10 χρόνια, δεν είναι τυχαίο, από την αποφράδα ημέρα του δημοψηφίσματος για το Brexit που έβαλε τη χώρα και στην πολιτική περιδίνηση που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα, κάθε λίγο καιρό αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση

0: θα έλεγα, θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι γενικότερα η έξοδος αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, διαβάζαμε, ας πούμε, τα στατιστικά στοιχεία, πώς έχουν προκύψει μόνο και μόνο από την έξοδο αυτή καθεαυτή. Παρ' όλα αυτά, έχετε πολύ δίκιο όταν αναφέρετε για την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες, που πριν καν δηλαδή, γίνουν οι κινήσεις εδώ, είχε αναφέρει ότι θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, διότι απέτυχε σύμφωνα με τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ σε δύο τομείς. Ανέφερε τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και συγκεκριμένα, δηλαδή, την εξόρυξη πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Είχαμε δει βεβαίως διάσταση απόψεων και σε ζητήματα που αφορούν την Μέση Ανατολή, τα ζητήματα της υποστήριξης της Ουκρανίας. Γενικότερα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών και των δύο κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, όταν είχαμε τις εξελίξεις, ας πούμε, δηλαδή είχαμε αλλαγή και στις τοπικές κυβερνήσεις, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια Ιρλανδία, υπάρχουν και τοπικά κοινοβουλία. Είχαμε δηλαδή την πρώτη φορά που έχασε το Εργατικό Κόμμα, αλλά το κόμμα του Στάρμερ, εδώ και ουσιαστικά από την ίδρυση του Ουαλικού Κοινοβουλίου, έτσι, το 1999, πριν από λίγες εβδομάδες. Κατά βαράθρωση στη Σκωτία. Δηλαδή, γενικότερα ήταν ένα πολύ αρνητικό κλίμα που υπήρχε και φαντάζομαι στο κόμμα τους πιστεύουν ότι με την αλλαγή ηγεσίας. Γιατί να πούμε ότι οι εκλογές έγιναν τον Ιούλιο του 2024. Η θητεία εδώ μπορεί να κρατήσει μέχρι 5 έτη, το μέγιστο. Ναι. Επομένως, δηλαδή, μπορεί να έχουμε 3 ολόκληρα χρόνια, ούτως ώστε ένας επόμενος πρωθυπουργός να μπορέσει να ανοίξει και να επανακάμψει και δημοσκοπικά και πρακτικά το κόμμα τους. Και ενδεχομένως να μπορέσουν να βρουν και τις απαραίτητες πολιτικές δυνάμεις και συμμαχίες που πρέπει να χτιστούν, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του reform, το οποίο βέβαια ιτήθηκε στην επανεκλογή του σε εισαγωγικά σε ένα άτυπο, αν θέλετε, δημοψήφισμα, δηλαδή απέναντι στο reform. Έτσι θεωρήθηκε ότι ήταν η ψήφος προς τον Μπέρναμ. Δηλαδή πολλοί πήγαν και ψήφισαν Μπέρναμ και από άλλα κόμματα την περασμένη Πέμπτη, μόνο και μόνο για να μην κερδίσει ο υποψήφιος του Φάραντ. Επειδή εδώ πέρα έχουμε μονοεδρικές περιφέρειες, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Γενικότερα είναι ένα ευμετάβλητο τοπίο, δηλαδή το παραδοσιακό σύστημα των δύο κομμάτων έχει ανατραπεί. Αυτές οι καινούργιες δυνάμεις αναδύονται και θα έλεγα ότι είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι σαφές το τι θα
1: τι θα προκύψει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Κύριε Αράπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και τη συμβολή σας στο να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα πέρα από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Τριάντη, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Αράπης από το Ηνωμένο Βασίλειο και με όλα αυτά είπα να βάλω ένα τραγούδι το αλωτινές μου εποχές, αλλά θα βάλω ένα παρεμφερές, ωραίες εποχές με τη Γιάννα Βασιλείου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα 94,7.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
10: Είναι πάρα πολύ καυτά και σκέφτηκα ότι εμένα δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Αναφέρεται στην αύξηση του μισθού. Θα ήθελα με αυτά τα χρήματα, τα επιπλέον, να ικανοποιήσω κάποιες αδύρυτες και βασικές ανάγκες. Και λέει το εξής. Επίσης προσθέτει: εδώ και ένα εξάμηνο έχουμε ιδρύσει μια ΜΚΟ, την Φιλοστοργία, και αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς του νησιού, στα Κύθυρα δηλαδή, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, το οποίο έγινε σε μοναστηριακό κτήμα του Αγίου Θεοδόρου. Προσφέραμε εκεί όταν ήρθα πριν από 20 χρόνια και το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν οι δύο. Αυτό, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, μας απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις, έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν ότι δεν έχουν τρόπο να μείνουν σε σπίτια φθηνά, να μπορέσουν να επιβιώσουν, και δεν προτιμούν τον τόπο. Δεν μένουν δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καθηγητές. Ένας νεοδιόριστος καθηγητής να δίνει 500-600 ευρώ για το ενίκιο, πού θα μείνει, τι θα του μείνει του ανθρώπου? Αυτά τα δύο μας απασχόλησαν πολύ εμάς στην τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτόν τον σύλλογο, εννοεί τη ΜΚΟ. Έρχεται τώρα αυτή η αύξηση και αμέσως σκέφτηκα ότι δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω. Να τα δώσουμε εκεί. Δεν λύνω έτσι το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι ένα προζήμι. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει τις δηλώσεις αυτές τις πολύ ανθρώπινες και ουσιαστικές δεν είναι ούτε ένας κηρυγματικός λόγος, ούτε αλαζονικός. Είναι επί της ουσίας και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και σε άλλους που αντιμετώπισαν ήπια, αγαπητικά και αποτελεσματικά την αύξηση που προέβλεψε και θα δώσει η κυβέρνηση στους Μητροπολίτες. Όμως υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία αξίζουν έναν καλό λόγο.
11: Ο καλός, ο λόγος.
10: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό η εκπομπή ψάχνει και βρίσκει, αν δεν υπήρχαν δεν θα τα βγάζαμε στον αέρα, τις πρωτιές Ελλήνων μαθητών ή φοιτητών στο ερευνητικό πεδίο, με τη συμβολή βέβαια, την αρρωγή, τη βοήθεια των καθηγητών τους κτλ. Τώρα τι είχαμε? Μια ιστορική πρωτιά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η φοιτητική ομάδα ASAT δοκίμασε με επιτυχία τον πρώτο ελληνικό πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών. Το είδα και λέω, κάτσε, τι κάνουν αυτά τα παιδιά, κάτσε να διαβάσω τι λένε. Λοιπόν, μια ιδιαίτερα σημαντική και τεχνολογική πρωτιά για τα δεδομένα της αεροδιαστημικής κατέγραψε η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής ASAT του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου. Η μεγαλύτερη φοιτητική ομάδα του κλάδου στην Ελλάδα ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις στατικές δοκιμές του πρώτου δημόσια τεκμηριωμένου ελληνικού πυραυλοκινητήρα υγρών προωθητικών, ο οποίος σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ASAT. Οι κρίσιμες δοκιμές, διαβάζω εν συνεχεία στο ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 26 μέχρι σήμερα σε κλειστό ελεγχόμενο πεδίο της Βόρειας Ελλάδος. Το πιο απαιτητικό κομμάτι των δοκιμών περιελάμβανε μια σειρά από αλλεπάλληλους κύκλους έναυσης και καύσης. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η αρτιότητα και η δυναμική αυτού του άκρος καινοτόμου εγχειρήματος, το οποίο αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Συγγνώμη. Αυτές οι προσπάθειες, οι ερευνητικές προσπάθειες πάρα πολλών ομάδων φοιτητών στα πανεπιστήμια μας δεν αξίζουν τον κόπο περισσότερο από την φιλολογία, την παραφιλολογία, τις μικροπολιτικές καντρίλιες και τα λοιπά. Νομίζω πως αξίζουν. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, μια άλλη πρωτιά ή μάλλον ένας θρίαμβος, όπως διάβασα στα site, φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε έναν διαγωνισμό στην Κίνα. Επίσης, ένα τεχνολογικό πεδίο στο οποίο θριάμβευσαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Δεν ξέρω, αυτά προσωπικά με κάνουν αισιόδοξο και αντίθετα στο κλίμα αυτό. Είναι προεκλογικό, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει πάντα, έτσι συνέβαιναν στις προεκλογικές περιόδους. Να κατατριβόμαστε όλοι με τις δηλώσεις του Α ή του Δίνα, δεν υποτιμάς τίποτα, αλλά έχει σημασία να βλέπουμε και τι συμβαίνει στα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας, ποιοι αντιστέκονται και οι συκοφαντημένοι νέοι μας, όπως και η συκοφαντημένη δημόσια εκπαίδευση, κάνουν θαύματα. Υπάρχουν φωλιές νερού που πρέπει να τις κρατάμε στα χέρια, όπως θα έλεγε και ένας στίχος. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι που αφορά την κυρία Καριστιανού. Ο Μιλών, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, σφοδρά αντιτίθεται στην εν γέννη παρουσία της, ενώ ως πολιτικού προσώπου. Θεωρώ ότι είναι αδαής και είναι επικίνδυνη, γιατί λόγω αδαημοσύνης δεν ξέρεις αύριο τι θα σου βγει. Όμως, οφείλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, για αυτούς που λένε για το θηριώδες τζιπ με το οποίο κυκλοφορεί η κυρία Καριστιανού και ορίστε με υπαινιγμούς και γελάκια και ηρωνίες. Δεν κατάλαβα. Όπως εξήγησε ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα, είναι διατίθεται το αυτοκίνητο αυτό από έναν άνθρωπο του κόμματος Ελπίδα, ο οποίος είναι γιατρός, το έχει και το έδωσε στην κυρία Γκραστιανού να κινείται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Το θηριώδες τζιπ, όπως γράφουν και τα λοιπά. Και το δεύτερο, οφείλω επίσης να πω ότι έκανε μία τολμηρή και γενναία δήλωση για τον όρο γυναικοκτονία. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό, αλλά είχε την τόλμη και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν συμφωνεί με τον όρο γυναικοκτονία. Προσωπικά δεν με ενοχλεί να υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ως πολιτικός ηγέτης πια η κυρία Καριστιανού οφείλει και στα υπόλοιπα ζητήματα να παίρνει τόσο καθαρές θέσεις. Και είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά, και θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι. Ελπίζω να το βρείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Βασιλική Γιούτσου θα μας πει τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίση με την εκπομπή του θα ακολουθήσει. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία αλλά και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση στο κόμμα του μετά την πρόσφατη εκλογή του εσωκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων και φαβορεί για τη διαδοχή στην ηγεσία των εργατικών. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παρετείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Στάρμερ ανέφερε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, σημειώνοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος, το οποίο έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ, έναν ηγέτη που, όπως είπε, συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ανέφερε μάλιστα περίπτωση Δήμου που, ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει ακόμη κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως σε συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν ήδη εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και έχουν συλληφθεί με την αυτόφορη διαδικασία 111. Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρωτογύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να βάλουν τέλος στις εχθροπραξίες στον Λιβανό. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μήνες οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνέλευθε χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7 μηνών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε σχεδόν 60 ουκρανικά ντρόν πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά ντρόν έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσων από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. 3 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και ο ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος με βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στέρεα με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Επιτέλους είναι Δευτέρα, η ωραιότερη, δεν το συζητάω, η μέρα της εβδομάδας. Γιατί είναι ωραιότερη, γιατί είναι δική μας και γιατί έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Και είναι 22 του μήνα, πώς περνάει έτσι ο καιρός. Κοντεύουμε να καβατζάρουμε και τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, να φτάσουμε στον Ιούλιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, λίγο ιδρωμένοι, κάνει ζέστη. Δεν ανάβουν και τα air condition, γιατί κάποιοι κρυώνουν. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα, δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Ο Ρέτσι Παπάς φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω λίγο για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και το δάσος που αγαπήσαμε όταν είμαστε μικροί. Το δάσος του Ρομπέν των Δασών. Δεν ξέρω, αυτή η είδηση εμένα με έχει συγκλονίσει, γιατί λέει ότι η βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών, η οποία έζησε 1200 χρόνια, δεν άντεξε την κλιματική αλλαγή και πλέον ξεράθηκε. Ναι, ξεράθηκε η βελανιδιά. Και υπάρχει κάτι σχετικό με δέντρα που λέγανε οι αρχαίοι. Δριός πεσούσης, πάσα νύρ ξυλεύεται. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάσα νύρ ξυλεύεται. Όπως ο Βαρουφάκης.
4: Θέλουμε να σταθούμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Πουλάκης.
5: Ποιος ο λόγος?
4: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
5: Δεν υπάρχει.
4: Όχι, εγώ θέλω. Ναι, δεν υπάρχει.
5: Να μιλάμε για ανύπαρκτα τα ζητήματα.
4: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί υπήρξατε ένα στέλεχος βασικό του κόμματος αυτού. Για το πώς εξελίσσεται, το τι δημιουργείται, για την νέα διάσπαση που έπεται. Έχουμε πολλά μηνύματα από τηλεθεατές και τηλεθεάτριές μας που με λύπη εκφράζουν το πώς καταντά ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στις μέρες μας τώρα, και πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Εσάς τι σας αφήνει όλο αυτό?
5: Πέρα της θλίψης, η οποία είναι κοινή. Κοιτάξτε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που, καλός ή κακός, σωστά ή λάθος, δύο μέρες μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο, είχα πει ότι με αυτή τη μεταστροφή, με τις ειδικολόγηση, με την προσχώρηση στο τραϊκανικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Έπεσα έξω στο χρονικό διάστημα που πήρε για να διαλυθεί. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι θα διαλυθεί. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό, με πολλές συνιστώσεις, το οποίο είχε κοινό πρόταγμα τι? Την εναντίωση σε μια νέα πιστωτική κάρτα, η οποία την οποία μας τη δίνανε υπό όρους ουσιαστικά παράδοσης. Όλες τις δημόσιες περιουσίες υποθήκευσαν για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από εκείνη τη μέρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κράτησε τόσο πολύ καιρό η διαδικασία αποδόμησής του. Οπότε εμείς το ΜΕΡΑ25, η Νοτική Αριστερά, κοιτάμε μπροστά. Δεν κοιτάμε πίσω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Και εμείς μπροστά κοιτάμε, και τι βλέπουμε? Το σπίτι που αγαπήσαμε, που μας στέγασε, να έχει γκρεμιστεί. Να έχουν μπει οι νυχτερίδες, αράχνες, οι πόρτες ξυλωμένες.
7: Σπίτια.

0: Ένα ψηφαλάκι
1: από τα ερήπια φτιάχνω ένα κομματάκι.
0: Το έχω προσαρμόσει λίγο στην επικαιρότητα.
1: Φτιάχνω ένα σπιτάκι.
0: Παλιά υπήρχε ένα σπιτάκι που έμειναν όλοι μέσα, και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης όπως ακούσαμε. Αλλά υπήρχαν και άλλα σπίτια στις γειτονιές που μένανε οι φίλοι. Ο Ουγγαρέας με τον Τσιμιτσέλη. Πόσες φορές το έχουμε πει το ίδιο θέμα. Αλλά εμείς θέμε. Αφού επανέρχεται συνέχεια κάποιος εκ των δύο. Τελευταία ποιος μίλησε. Είχε μιλήσει προτελευταία. Τελευταία πρέπει να έχει μιλήσει ο Ουγγαρέζος, σωστά.
2: Είμαι ο νέος Βελόπουλος, παιδιά του πρωινού.
3: Είσαι ο νέος Ρουβάς στα ρηλίκη και
2: χαλίκη. Τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω. Όταν μπήκε στο νοσοκομείο του, στείλα περαστικά. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει μετά από 8 μήνες να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στο Γιώργο. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα το κάνω όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση? Να βγει να με ξαναβρίσει. Οργισμένο.
4: Δηλαδή έκανε την ανάρτηση, μήπως δέχτηκες κάποια απάντηση.
2: Σε καλά, μα του έχω στείλει μηνύματα όταν το είπα. Μετά
4: και δεν σου απάντησε.
2: Κατά τη διάρκεια της. Της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε, ποτέ δεν είχε απαντήσει ο Γιάννης που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ. Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα και ο καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηδέν. Δεν είναι ότι ξαφνικά εγώ κάτι με έμπιαζε και τον κριτήκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει 8 μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο.
4: Αν τελείωσε, τον δει έξω.
2: Τελείωσε.
4: Δεν θα ανταλλάξετε ούτε ένα γεια.
2: Τελείωσε.
5: Ποιο είναι ο πραγματικό σου φίλο? Είναι ο Γιώργος Λάγκας. Τον έσωσε χθες γιατί τον έμαθε από σένα ή τον έκραζε ο Τσιμιτσέλης. Οπότε τώρα δεν του βλέπω να πηγαίνουν για λαγοκέφαλου.
2: Καλά, αυτό τώρα που κανονίσαν να πάνε και για ψάρεμα ενώ τον έβριζε ο άλλο. Αυτό μιλάμε είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά
2: είναι... Σου έρχεται μια ιδέα. Εντάξει, και ο Γιώργος τώρα, επειδή και του μίλησαν μετά, φυσικά και θυμάται. Ο ίδιος το έλεγε και στον αέρα. Μου έλεγε: ο φίλος σου που δεν μου μιλάει, και ο φίλος σου που δεν έρχεται για συνέντευξη, και ο φίλος σου που με βρίζει. Τα ήξερε ο Γιώργος, τα έλεγε στον αέρα. Του λέω: καλά, ρε, δεν θυμάσαι.
3: Αφού χθες είπε ότι πρώτη φορά το ακούει. Ότι τώρα το μαλλίνει.
2: Πε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό που. Γιατί χωρίζουν δύο φίλοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που χώρισε ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο. Συνήθως υπάρχει μια γυναίκα στη μέση. Το κορίτσι του φίλου. Τα έχει πει αυτά ο Τζορντανέλη, κανείς δεν τα αφισβητεί.

0: κορίτσι ψάχνει να βρει και ο Φραγκολιάς. Που να μην ανοίξει κανένα ελεύθερο. Και ως τέτοια παρουσιάστηκε η Βιτινάρος, το γνωστό μοντέλο. Και υπήρχε μια επαφή. Είχε γίνει ένα προξενιό. Προχώρησε άραγε. Έμειναν εκεί τα πράγματα στάσιμα.
1: Προς το τέλος, μια έτσι, εντάξει. Θετική θα πω για εμάς σεζόν. Με την πάρτι μου όμως.
2: Δηλώνει Σεργιανή.
1: Δεν δηλώνω αυτό. Δεν δηλώνω. Ό,τι είσαι. Εντάξει.
2: Μπορεί να έχει σχέση και να μην το ξέρουν.
1: Δεν έχω ακόμα. Αλλά περιμένω το καλοκαίρι να μου χτυπήσει ο έρωτας το κουδούνι και να μου πει Κώστα.
2: Κώστα, με τη Μέρη τι έγινε τελικά. Δεν πέτυχε το προξενιό.
1: Δεν πέτυχε το προξενιό. Υπήρξαν κάποια έτσι μηνύματα, αλλά μέναμε στα όσα διαβάστηκε.
2: Τι, γιατί.
1: Εμένα ρωτά.
2: Το διαβάστηκε.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα. Αν κάτι ας πούμε προχωράει. Δεν μπορώ να σου πω ότι έπεσα κι εγώ και είπα Μέρι, ήμασταν, δεν ξέρεις, ένα cool. Να δούμε τι κοινά έχουμε, τι έτσι, τι αλλιώς. Εγώ έχω και με τώρα κολλήματα, τώρα τι να σου λέω.
2: Δηλαδή
1: θα έκανα κάτι με μια γυναίκα η οποία μένει πολύ μακριά από μένα.
2: Και πέσει από απόσταση δηλαδή.
1: Όχι ρε παιδί μου, απόσταση, είμαι στην Αττική μας, είμαι στην Αθήνα. Και πρέπει να περάσει Βάρη Σκοροπίου, Αττικές, αεροδρόμια. Θες δηλαδή μια
2: άλλη.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι και ότι και άλλοι τώρα έρχεται από εκεί, θα μου λέει όλο εγώ γυρνάω, όλο εγώ ταξιδεύω. Κάνω κύκλο για να έρθω σε σένα, έλα εσύ σε μένα, βρε αγάπη μου, εγώ 6 ώρα το πρωί δουλεύω. Πώς θα. Παραλώνουμε, παραξενεύουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κύριε Φραγκολιά μου, να λες δόξα τω Θεώ. Τα προξενιά συνήθως δεν πετυχαίνουν. Και λόγοι είναι πολλοί. Ίσως ο πιο σημαντικός για τα προξενιά είναι ότι εσύ γνωρίζεις την ύφη, αλλά δεν γνωρίζεις την πεθερά. Μετά έρχεται η γνωριμία και λες την ώρα και τη στιγμή. Βαγγέλης Περπινιάδης τα περιγράφει.

0: νοιάζουν μόνο οι πεθερές. Υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα και στην τηλεόραση. Μια γκρίνια, μια τσαντίλα θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Λιάγκας, ο Γιώργος Λιάγκας συνήθως είναι ήρεμος. Αλλά μερικές φορές άνθρωπος είναι και αυτός. Ξεφεύγει, γίνονται πολλά λάθη.
1: Είναι επικίνδυνο όμως, Γιώργο, γιατί είναι για όλους.
2: Λοιπόν, αλλάζω θέμα.
3: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, γιατί με ενημέρωσε τώρα η Χρύσα από πάνω. Δεν ήταν ο πατέρας του μηχανοδηγού στο Q. Έκανε λάθος η δημοσιογράφος που ήταν εκεί.
2: Παιδιά,
3: ήταν ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπου.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά.
3: Πατέρας του ελεγκτή.
2: Προσέξτε τα λάθη αυτά, γιατί τις τελευταίες μέρες κάνουμε κάθε μέρα και ένα λάθος. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Φαίνομαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω. Μου λέτε, είπαν ο πατέρας του μηχανοδηγού, κάνουν ένα σχόλιο γιατί και εγώ έπεσα τα σύννεφα να είναι εκεί. Και τώρα μου λέτε ότι κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη. Ζητάτε συγγνώμη σε μένα, εγώ στους τηλεθεατές. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή, βλέπω στην επόμενη μια χαλαρότητα σε επίπεδο λαθών και συγγνώμη το κάνω δημόσια, αλλά και εγώ βγαίνω τώρα βλάκα στον κόσμο. Σας παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί. Ειλικρινά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Κόρινθο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν θα εκθέτετε τον παρουσιαστή. Το λέω σε όλους τους συνεργάτες, τους ξέρω τους περισσότερους. Και θέλω να μιλήσω στον καθένα ξεχωριστά. Και να τους πω ότι πρέπει να παραδεχτούν το βασικό. Ότι φέτος πέσαν σε λάθη.

0: περισσότερες εκπομπές αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία, μετά κατεβάζουν ρολά. Άλλο που δεν θέλουν οι τηλεθεατές. Δεν είχαν μείνει και πολλοί να βλέπουν τηλεόραση εδώ που τα λέμε. Θα την κλείσουνε. Ευκαιρία να διαβάσει κανένα βιβλίο. Και πρέπει να πούμε μπράβο στην Αταλία Γερμανού, γιατί φιλοξενεί συγγραφείς που ξέρει το έργο τους και μας παρουσιάζει τα βιβλία τους, ώστε μετά πάμε στα βιβλιοπωλεία και να έχουμε μια συντροφιά ανάγνωσης όσο θα είμαστε στις παραλίες.
1: Καλώς ήρθες,
2: Ναταλία μου.
1: Θέλω να σας πω ότι τον Στέφανο τον γνωρίζω σήμερα ουσιαστικά πρώτη φορά. Μέσα από τη συζήτησή μας θα γνωριστούμε. Έχω διαβάσει βέβαια τα δύο βιβλία του και το Ναι και το Δώρο. Αυτό το λεξικό της ζωής σου είναι το τρίτο σου.
2: Το έβδομο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, τώρα κοντά πέσαμε.
4: La place rouge était vide.
0: Ναταλία, το κοριτσάκι μας. Μέχρι και ο Σιλμπέρ Μπεκό την έχει τραγουδήσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
9: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγόνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
10: show you something, bro. For example, right? Αυτό το 2019 είναι πριν 7 χρόνια, right? So αυτό που λέει 100 εδώ, δεν πρέπει να λέει τώρα 103, 105, αλλά λέει ακόμα 100. So αυτό είναι ψεύτη. It's not real. Άμα έχω ένα χρυσό bar τώρα, το ίδιο χρυσό bar, 20 χρόνια, το ίδιο κομμάτι, δεν αξίζει πιο πολύ σήμερα από πριν. Τι αυτό μένει 100 και δεν αλλάζει? People chase the money. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουν ότι η αξία σου είναι τα λεφτά. So όταν έχεις αξία, είναι τόσα λεφτά θα έχεις.
11: Εντάξει, είναι πυκνός ο λόγος, δεν τον καταλαβαίνετε, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το κατοστάρικο θα υπάρχει ένα σύστημα που μετά από ένα χρόνο θα γράφει πάνω 102 και μετά θα περάσουν κάποιοι μήνες θα γράφει 105, καταλάβατε? Και μετά τι θα τα κάνουν, τα λεφτά θα τα κάψουμε. Θα καίγονται από μόνοι τους, αυτοανάφλεξη. Όταν το 100 γίνει 150, πουφ!

0: Αγαπητέ κύριε τραγουδιστά, μην τα κάνεις τα λεφτά σου, βάλεις στην άκρη 180 χιλιαρικάκια, θα σου φανούν χρήσιμα. Γιατί όταν θα έρθει ο χειμώνας θα έχεις 180 εσύ στην πάντα χιλιάρικα και θα πας να αγοράσεις ένα ωραίο χαλί.
1: Ποιο ακριβά χαλί που έχεις πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα? Ποιο χαλί είναι?
2: Α, θέλεις να το μάθεις, ε?
1: Ναι.
2: Είναι αγαπημένο μου 180.000 ευρώ.
1: Και ποιος το πήρε?
2: Ένας εφοπλιστής.
1: 180.000. Το έβαλε σε σκάφος ή σε σπίτι?
2: Σε σπίτι.
1: Σε σπίτι.
2: Δεν έβαλε όμως μόνο αυτό.
1: Τι χαλί ήταν αυτό,
2: Δέσποινα? Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία. Ολομέταξο κουμ, που είχε το μεντάλιον, το κούμπα, που είναι το εσωτερικό από το θόλο στο τζαμί.
1: Ναι.
2: Το οποίο για να το βρω, δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός. Και το έψαχνε σε όλο τον κόσμο. Και επειδή εγώ έχω πάρα πολύ καλές διασύνδεσεις,
1: το βρήκες.
2: Είναι πολύ ωραία ιστορία. Μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης, ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στο κουμ στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να το δώσουμε. Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Αλλά...
3: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ από πρωθυπουργό στη Βρετανία και από την ηγεσία των εργατικών, ενώ υποψηφιότητα για τη διαδοχή του έθεσε ο ισοκομματικός του αντίπαλος Άντι Μπέρναμ. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε οδικό χάρτη 60 ημερών συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με σαφείς προτεραιότητες στην ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Ομόφωνα ένοχη και ποινή φυλάκισης 20 μηνών στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικά δεδομένα, ένοχη και τρεις συγκατηγορούμενοι της. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Έχουμε αλλαγή φρουράς. Ο Σταμάτης Καλούτσος πλέον φροντίζει τον ήχο. Καλώς τον, ναι. Καλώς και την Αφροδίτη Σιμίτη. Ήταν από πριν εδώ. Έχει φέρει και μουσικές και τραγούδια. Τη Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχω να σου πω ότι τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, έχουμε καλές ειδήσεις. Δεν είναι μόνο ότι φτηνένει η βενζίνη όσο μπορεί να φτηνήσει, να φτηνώσει. Έχουμε και στο Ντουμπάι, μπορούμε πλέον να πάμε γιατί μας έχει λείψει στο Ντουμπάι. Γιατί λέει ότι μετά τον πόλεμο θα είναι πιο φτηνά για να τραβήξουν τον τουρισμό. Επιτέλους θα πάνε όλοι οι influencer να ξαναβγάλουν φωτογραφίες. Οι άνθρωποι μέχρι εδώ δυστυχούσαν, ήταν χάλια. Υπάρχει και μία χορεύτρια τραγουδίστρια, η κυρία Γιούσεφ, δεν ξέρω αν την ξέρετε, είναι influencer επίσης, η οποία έχει αρχίσει ένα beef, ας πούμε, με μία άλλη influencer, την οποία την αποκαλεί μούμια. Και τη λέει συνέχεια μούμια του Φαραώ, μάλιστα. Και έρχεται ο Ατζαράκης, το γνωρίζετε, ο Ατζαράκης, ο οποίος παίρνει αφορμή από αυτή τη σύγκρουση και υποδίεται, έχει πλάκα, αλήθεια, ακούστε το, υποδίεται τη μούμια του Φαραώ.
4: Κακάσχημη μούμια του Φαραώ, σου είπα να μην κάνεις άλλο βίντεο, να τελειώσει εδώ.
5: Εμένα λέει, για ηρέμησε λίγο.
4: Συνεχίζεις και τολμάς να τα βάζεις μαζί μου.
5: Όχι, που θα σε φοβηθώ.
4: Σου είπα 5 πράγματα, δεν ακούς.
5: Όντως, έχω χάσει την ακοή μου από τότε που σ' άκουσα να τραγουδά.
4: Συνεχίζεις και με προσβάλλεις. Αμέ. Να πεις για την τέχνη μου, ρε.
5: Σιγά την τέχνη.
4: Να πεις για την τέχνη μου. 15 χρόνια στο χώρο έχω διαπρέψει.
5: 15, έχω με 5.000 χρόνια στο χώρο.
4: Ποιος μιλάει.
5: Εγώ μιλάω. Λοιπόν, πρέπει να φύγω
4: που
5: τώρα.
4: Πας ρε άφρυδο τέρας.
5: Μόνο το σμιχτόφρυδο βγάζω λίγο να φωτίσει το βλέμμα. Τουλάχιστον εγώ έχω φυσική τρίχα. Όχι σαν την τρέσα που φοράς εσύ.
4: Θα μου πεις εμένα για την τρέσα μου.
5: Α, την κάνω εγώ.
4: Πού πας ρε κακομοίρα.
5: Έχω δουλειά. Τρέχω μια εταιρεία πυραμίδα. Τι θες.
4: Πού πας ρε γκρέμλιν.
5: Τώρα έχεις μπερδέψει τα franchise.
4: Πού πας.
5: Πού να σου εξηγώ τώρα. Κάτι αρχαιολόγοι διάβασαν από το βιβλίο των νεκρών και πρέπει να πάω να τα βάλω μαζί.
4: Να τα βάλεις με ποιον. Με ποιον.
5: Με τον Brendan Fraser. Τι ζόρι τραβάσεις τώρα.
4: Σου είπα. Σου είπα και δεν άκουσες.
5: Ναι, δεν ακούω γενικά. Αυτά είναι σάπια και γεμάτα άμμο. Τι θες να κάνω τώρα.
4: Λοιπόν, πρόσεχε καλά γιατί σου έρχεται.
5: Εμετός μου έρχεται που σε βλέπω. Και μη με απειλείς εμένα γιατί θα κατεβάσω παρέα για τσαμπουκά.
4: Έλα ρε, σε περιμένω.
5: Θα φέρω το Scorpion King.
4: Έλα να δεις τι έχει να γίνει.
5: Ρε, μα τον Όσυρη παίρνω καμήλα
4: και. Άντε, για τις απολά μας τα πες.
5: Τώρα.
3: Να πάνε να συναντηθούν και ο Ατζαράκης που είναι μούμια του Φαραώ να βαδίζει και εσάς τους Αιγύπτιους. Το έχει πει και το σχετικό ομώνυμο τραγούδι.

0: Φρέσκα τηλεοπτικά νέα. Ετοιμάζεται το Greece Next Top Model. Όλα είναι έτοιμα, έχουν αρχίσει και γυρίσματα από ό,τι ξέρω. Είναι και ο αγαπημένος μας ο Λάκης ο Γαβαλάς. Στο μεταξύ φιλοξενείται σε διάφορες εκπομπές. Το αγαπημένο μας breakfast το φιλοξένησε η κυρία Χατζίδου. Και τι του είπε τώρα το κορίτσι που έχει και τις προδιαγραφές έτσι. Τι πρέπει να κάνω ρε Σιλάκη για να με πάρουν και εμένα στο Greece Next Top Model. Καταπέλτης ο Γαβαλάς.
1: Ναι. Και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
2: Θα σου λέγαμε ότι στο ΚΤΕΛ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα. Η ώρα είναι 6.
1: Σιλάκι, καθόλου τίποτα δεν κάνει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, της φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά. Στην ουσία της είπε ότι από μόνη της θα πρέπει να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει στο Μενίδη. Ενώ θα μπορούσε άντα, κατά τη δική μας τη γνώμη, να φιλοξενηθεί οποιοδήποτε στο Greece Next Top Model, αλλά και να το φτιάξουν λιγάκι. Και τον φτιάχνουν και μοδίστρες και κομμότριες. Έλα Δημήτρη Ζάχο, μαζί μας πάμε! Κέφι, κέφι, κέφι, διαβολεμένο.

0: σε τουαλέτες. Τι θαυμάζαμε. Κάνε κοκέτα και υποδεχότανε τους ξένους αρχηγούς.
1: Με χώρο και με τραγούδι θα το ξημερώσουμε.
0: Μιλάμε για τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Που έχει πάντα κάτι να πει για την πολιτική. Με τη γνωστή της ευγλωτία.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία... θα έλεγα... Ούτα... Η... Λοιπόν... Τι άλλο... Ναι, ακριβώς. Γιατί... Τι άλλο... Ναι, ακριβώς. Γιατί...

0: Στην τηλεόραση πρέπει να προσέξεις να μην λες συνέχεια τα ίδια πράγματα. Της ξέφυγε λίγο της Δήμητρας Γιάννη και έλεγε πολλά κάμποσα. Είναι παλιά σχολή. Μην ξεχνάμε ότι παλιά έκανε και εκπομπή στην τηλεόραση, έτσι. Για θέματα τρέχοντα. Αποφορούσαν κυρίως τις γυναίκες. Οι σύγχρονοι συντελεστές των εκπομπών έχουν μάθει από τους παλιούς, αποφεύγουν τα λάθη. Το Your Face Sounds Familiar, για παράδειγμα. Α, όλα κι όλα. Δεν λένε ποτέ τα ίδια. Δεν επαναλαμβάνονται οι άνθρωποι.
1: Πάμε τώρα σε περιβάλλον Your Face Sounds Familiar και πάμε να δούμε τι δεν είδαμε στο επεισόδιο το προχθεσινό.
2: Ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο το show που μας προσέφερες. Έμοιαζε πάρα πολύ φωνή.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
2: Ήσουν πάρα πολύ καλή.
3: Πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία εισέπραξε αυτό που έκανες.
3: Ήσουν πάρα πολύ καλός, Παναγιώτη.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω να πω.
4: Νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγισή σου. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
4: Έχετε πολλά να δείτε ακόμα.
2: Είμαι συγκίνησες πάρα πολύ.
3: Με πάρα πολύ σεβασμό.
2: Με πάρα πολύ σεβασμό και ήταν και πάρα πολύ κοντά.
3: Πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Εντάξει, χτες ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά να μην λένε μόνο πάρα πολύ καλά, να λένε και μπράβο. Ωραίο. Όπως λέει η Λους Κασάλ. Τι τραγουδιστριάρα είναι αυτή, είναι.

0: Σε ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
1: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
0: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
1: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
0: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 0

0: 94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κυρίες και κύριοι, μόλις 13 λεπτά μας έχουν μείνει και αυτά σκάρτα. Οπότε ακούτε και σημειώνετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onair@alfaradio989.gr και αριθμός Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε ή να τραγουδήσετε. Φαντάζομαι ότι είχατε κι εσείς ξεχωρίσει το φυσικ του πατέρα Σοφρονίου. Ο πατέρα Σοφρονίος έχει μια ενδιαφέρουσα κόμωση. Θα έχετε δει φωτογραφίες, έχουν γίνει και ρεπορτάζ και ένα πολύ περιποιημένο μουσι. Κέρδισε στην αρχή το ενδιαφέρον των καμπερών εξαιτίας εμφάνισης, αλλά δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα τηλεοπτική, χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να τραγουδάς για παράδειγμα. Ο Πάτερ Σοφρόνιος λοιπόν τραγούδησε και ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου, το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στον Ουγγαρέζο.
7: Κοίταξε, καταρχάς ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ανδρέας θα το πει, έχει βυζαντινή βάση στη φωνή του.
8: Ξεκάθαρα.
9: Όλες αυτές τις αλκάζες είναι.
7: Ναι.
10: Είναι βυζαντινές.
7: Εμένα όμως δεν
9: είναι βυζαντινή.
7: Δηλαδή, και από πριν που τα λέγαμε. Θες να είσαι παπάς, να είσαι παπάς. Θες να είσαι λαϊκός, να είσαι λαϊκός. Τώρα τραγούδι να πούμε σε κλέτια, να πούμε λαϊκά. Αν δεν τραγουδίσει,
10: δεν έχει όμως.
7: Βγάλε το
10: άνθρωπο.
7: Πώς?
10: Δηλαδή και αυτό που λες είναι λίγο επιφανειακό.
7: Την ψυχή μου θέλω να μου πει, να μου πεις πέντε πράγματα, να μου πεις τι λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί θέλω να μου τραγουδάς, θα τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος. Ο παπάς θα λέει.
10: Εντάξει, μπορεί να είναι τραγουδιστικό, να είναι κοντά
7: σου. Ας βγάλει τα άμφια να πει ότι τραγούδι θέλει. Να σπεί και Σαμπρίνα.
10: Φοράει το σταυρό.
7: Και μπουμ μπουμ. Και με το σταυρό επάνω.
9: Εγώ το μόνο που μπορώ
7: να βγάλει τα ράσα και ας πει και Σαμπρίνα.
10: Μα είπε τραγούδι σε Βυζαντινούς, πάβου γάδε και ζωνή. Μην είσαι τόσο σκληρός. Το έργο μετράει ενός
7: άνθρωπος. Αυτό που φοράει. Κάτι εκπροσωπεί.
10: Μην είναι και ψεύδι.
7: Μας είχε πιάσει, σας πω την ιστορία. Η ηλικιάρχης μας είχε πιάσει στο σχολείο τότε να καπνίζουμε. Και έδωσε αποβολές. Έριξε αποβολές. Όχι, εμένα μου φορτώνουν τα τσιγάρα στα χέρια. Γιατί για να μην τους πιάσει τα
10: κρατά.
7: Ναι. Και πάω εγώ τότε ως πρόεδρος του 15 μελούς να πούμε στην ηλικιάρχη ότι είστε αυστηροί. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι κοινό μυστικό ότι κάποια παιδιά καπνίζουν.
10: Ναι.
7: Και λέει, δεν είναι, λέει, ότι σας έπιασε να καπνίζετε. Η ηλικιάρχη σας έπιασε να καπνίζετε. Έχει σημασία το τι εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Παίρνει το μικρόφωνο να πούμε και να του πετάμε λουλούδια.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Σωστά αυτά που είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά το πιο σωστό απ' όλα ήταν αυτό με τη Σαμπρίνα. Γιατί όχι? Γιατί το ρεπερτόριο της Σαμπρίνας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι και... Αυτό κάνει και για στριπτής εδώ που τα λέμε. Για άλλο μας, θα συνεχίσει. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει άλλο ραδιόφωνο στην Ελλάδα που να παίζει Σαμπρίνα. Δηλαδή, συγχαρητήρια. συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή.

0: Τότε που ο κόσμος είχε λεφτά και πήγαινε σε λαϊκά κέντρα που δούλευαν κάθε μέρα. Τίποτα. Και μάλιστα δύο φορές ανοίγαν το μαγαζί γιατί είχαν και κάτι χορούς. Έτσι άρχισε το πρόγραμμα με τη Σαμπρίνα και μετά ήταν το βαρύ πυροβολικό. Πανταζής, ας πούμε, Άντζελα. Αυτοί συνεχίζουν ακόμα, Πανταζής, Άντζελα. Και βγήκανε στο στούντιο 4. Ήταν πολύ ωραία. Τα είπανε σχεδόν καλά.
1: Ορίστε. Λοιπόν, διαλέγεις ή παίρνεις.
2: Εγώ θα πάρω αυτό που θα τα σπάσει.
3: Ξέρει, να εδώ.
4: Τι έχεις διαλέγει. Έλα, ποντία. Καλύτως.
1: Έλα εμείς, έλα.
3: Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά?
4: Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε στα ξημερώματα. Θα τα ακούσεις τώρα. Έρχεται κάθε μπροστινό τραπέζι. Είναι ο Κοντολάζος, ο Μαργαρίτης.
2: Όχι, ο Κοντολάζος δεν ήταν. Η Έλληνα Κόνστα ήταν.
4: Όχι, παιδί.
2: Η Ελένη, όχι ο Κόνστα.
4: Μάστρος ποιος ήταν?
2: Το Σούκα είχε ο Μαργαρίτης.
4: Α, όχι. Η μόνη γυναίκα που του στάθηκε στο πλευρό του ήμουνα εγώ. Σωστά.
2: Περάσαμε καταπληκτικά, παιδιά.
4: Κατά τα άλλα, περάσαμε.
2: Πολύ ωραία περάσαμε.
1: Τώρα δεν μου λέτε με ποιο τραγούδι βγαίνετε, πώς είναι το πρόγραμμά σας?
2: Εγώ ανοίγω το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Μετά έρχεται η Άντζελα, μετά ξαναβγαίνω εγώ, έρχεται κοντά μου η Άντζελα και μετά.
4: Εγώ. Είναι.
3: Είναι και του καλλιτέχνη
4: λίγο. Ναι, όχι, εγώ. Εγώ.
1: Εσύ?
4: Εγώ.
1: Εσύ, όχι εγώ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν θυμούνται τα παλιά, λογικό. Δεν θυμούνται και τα καινούργια από ό,τι μου προκύπτει. Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους καλλιτέχνες. Εδώ συμβαίνει και στον Μπάριο. Αυτός βέβαια το έκανε τραγούδι.

0: Μάριο, θυμάται. Έλα όμως, εμείς εδώ θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι είχε γίνει το Πάσχα του 95. Σαν χτες ήτανε. Είχε βγει ότι εφαρμόζεται από εκείνο το Πάσχα του 95, επαναλαμβάνουμε, ένας νόμος που είχε ψηφιστεί νωρίτερα, που αφορούσε στην υποχρεωτικότητα της ζώνης στο αυτοκίνητο. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ, ο Δημήτρης Μάρκος συγκεκριμένα, αυτός που έχει βγει, και ρωτάει τους οδηγούς τι γίνεται με αυτό το μέτρο. Έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε.
1: Καλημέρα, στα νέα μέτρα τα ακούσατε, έτσι δεν είναι? Τώρα θα πρέπει να πληρώνετε επί τόπου τα πρόστιμα. Δεν φοράτε και ζώνη, βλέπω.
2: Δεν πρόκειται να φορέσετε.
1: Και δεν πρόκειται να φορέσετε. Θα τα δίνετε δηλαδή τα χρήματα, ε?
2: Ούτε τα χρήματα θα δίνουμε, ούτε ζώνη θα φορέσουμε.
1: Θα σας παίρνουν άδειες, διπλώματα.
2: Θα πηγαίνουμε φυλακή.
3: Πιο καλό είναι. Πάμε να περιμένουμε εκεί στην εφορία, μην πηγαίνει από εκεί.
1: Δεν φοράτε ζώνη όμως. Θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου.
3: Στην Αθήνα μέσα δεν φοράμε ζώνη εμείς. Όταν βγαίνουμε έξω, τι φοράμε?
1: Με τα νέα μέτρα, τι πρόκειται να κάνεις? Θα πληρώνεις δηλαδή? Τώρα βλέπουμε δεν φοράς κράνος.
4: Δεν πληρώνω εγώ, όχι.
1: Δεν θα πληρώνεις?
4: Τι, πάνω μου θα έχω κάθε φορά λεφτά, δεν γίνεται.
1: Ζώνη βλέπω δεν φοράτε όμως, θα πρέπει να πληρώσετε πρόστιμο.
5: Έχω πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχετε?
5: Έχω κάποιο έγκαυμα πάθει και δεν μπορώ.
1: Αυτό δηλαδή θα πείτε στον τροχονόμο? Δεν νομίζω να το πιστέψει.
5: Θα σου το αποδείξω.
6: Άμα θα τύχει, θα το παρατήσω επί τόπο το φορτηγό.
1: Δεν θα πληρώσω πρόστιμο δηλαδή?
6: Εγώ δεν θα πληρώσω. Άμα είναι να βγάζουμε ένα μεροκάματο για να το πληρώνουμε στο πρόστιμο, δεν γίνεται.
1: Εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Γιατί?
6: Γιατί δεν θέλω.
1: Δεν θέλετε?
6: Όχι, δεν πληρώνω.
1: Θα σας παίρνουν άδεια.
6: Θα παίρνω όλα, σκοτώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα.
1: Δεν χρησιμοποιείς ποτέ τη ζώνη σου?
7: Πάντα, πάντα.
1: Αυτή τη φορά όμως?
7: Αυτή τη φορά μόλις έβαλα βενζίνη και είχα βγει έξω το μάξι, αυτό την έβαλα.
1: Δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη μας?
8: Στο φορτηγό δεν μας έχουν υποχρεώσει.
1: Δεν έχει σημασία όταν το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα επικίνδυνο να μην φοράμε τη ζώνη?
8: Βεβαίως.
1: Θα τη φορέσετε τώρα, έτσι δεν
8: είναι? Ναι,
1: γιατί δεν φοράτε τη ζώνη σας?
9: Πίσω δεν έχουμε ζώνες.
1: Εδώ όμως που έχετε μπροστά, γιατί δεν τη χρησιμοποιείτε?
9: Μετά τα διόδια πάντα.
1: Μετά τα... Δεν πρέπει.
9: Είναι
1: το ξέρετε ότι το παιδάκι δεν πρέπει να είναι μπροστά?
9: Το ξέρω, φίλε μου, αλλά...
1: Δεν είναι επικίνδυνο?
9: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν μπορείτε να το βάλετε στο πίσω κάθισμα?
9: Δεν κάθεται.
1: Δεν κάθεται? Δεν είναι προτιμότερο να μην ταξιδεύετε με το παιδάκι μπροστά?
9: Προτιμότερο είναι, αλλά...
1: Και ο οδηγός δεν πρέπει να φοράει τη ζώνη?
9: Σταμάτησα για βενζίνα και την έβγαλα και τώρα θα την ξαναφορέσουμε.
0: Όχι στα κράτη, όχι στις ζώνες, αδούλωτος Έλληνας. Δεν προσκυνάμε, ρε. Δεν προσκυνάμε τα μέτρα που έρχονται απ' έξω και θέλουν να μας αλλάξουν το DNA της φυλής μας. Δεν προσκυνάμε. Ολόκληρη έχει σχηματιστεί από τύπους που δεν φοράνε κράτος. Έτσι, δεν προσκυνάμε.
10: Κρατάω από τον ομοιρό εγώ.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λες για τον όμηρο, για μέσα ακούγονται μπουζούκια. Είναι τέλειο.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει προσκυνήσει ποτέ είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Γέροντα την ευχή σου, από ό,τι θυμάστε. Ο οποίος έχει σηκώσει βέβαια μερικές σημαίες κομμάτων. Τώρα με την Καριστιανού. Παλιά το θυμόμαστε και με το ΣΥΡΙΖΑ μια εποχή. Με τον Καμένο, με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά και ένα δικό του κόμμα. Τέλος πάντων είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Και παλιά ήταν στο Φουρτιώτη, να μην το ξεχνάμε. Ήταν βασικός συντελεστής των εκπομπών του Φουρτιώτη. Τώρα βγαίνει στο Χαριτάτο.
1: Γι' αυτό είπε ο Σαμαράς ότι ντρέπονται οι νεοδημοκράτες σήμερα. Το είπε από το Βήμα της Βουλής.
2: Κύριε Νικολόπουλε, συγγνώμη. Είναι αυτό που βάλαμε στον τίτλο. Η σχολή Μητσοτάκη είναι σχολή συγκάλυψης, το είπατε εσείς.
1: Εγώ το είπα.
2: Όπου, μην παίρνει το στόμα. Διώξτε τον. Κύριε Νικολόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό ήταν αποχαιρετισμός. Γέροντα η ευχή. Αφιερωμένο στο κύριο Νικολόπουλο και όχι μόνο. Σε πολλούς συναδέλφους.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
10: Φορά κράνος.
4: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
13: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση στο κόμμα του μετά την πρόσφατη εκλογή του ισοκομματικού αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων και φαβορεί για τη διαδοχή στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παραιτείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, σημειώνοντας πως μέχρι την ολοκλήρωσή της θα βρίσκεται στο τιμόνι της κυβέρνησης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη, ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Συνεχίζονται στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά το χθεσινό θετικό πρωτογύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύνταψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του ορμούς, αλλά και πυρήνα διαχείριση συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. 30.000 οικόπεδα δεν έχουν ακόμα δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Αλφαρίντιο 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν συνομιλικό του έπεσε χθες ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως τον είχε οδηγήσει σε σημείο χωρίς κάμερες. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα η μητέρα του 7μηνων βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με κάταγμα και εκδορές. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 60 ουκρανικά drones πάνω από τη Μόσχα, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι ρωσικά drones έπληξαν εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αιγύπτιος μέλος του πληρώματος ενός εξ αυτών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις στην Ουκρανία. Για πολυήμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν ήδη τη ζωή τους στη Γαλλία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας αλλά και από το κόμμα των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρισκόταν υποπίεση μετά την πρόσφατη εκλογή του ισοκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο οποίος είναι και φαβορή για τη διαδοχή στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Είναι ο 7ος Πρωθυπουργός που παραιτείται στη Βρετανία τα τελευταία 10 χρόνια. Όπως ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και μέχρι την ολοκλήρωσή της θα είναι στο τιμόνι της κυβέρνησης. Βουλευτικές εκλογές ζήτησε να διεξαχθούν ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του Αντιμεταναστευτικού Κόμματος, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις δημοσκοπήσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη, ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον πρωθυπουργικό θόκο ο Κιρ Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με την αυτού αγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να, του, να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την εκτελεστική επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
13: Θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ μετά τον χθεσινό θετικό πρώτο γύρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο ανακοινώσεων τα ξημερώματα. Οι μεσολαβήτριες χώρες ανακοίνωσαν, με συγχωρείτε, τα ξημερώματα οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας, η οποία θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, αλλά θα αποτελούν και ένα πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης για να υπάρξει συμφωνία, αλλά οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες. Μετέδωσε στον Αλφα Radio 989 ο ανταποκριτής του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα στη Νέα Υόρκη, Δημήτρης Φιλιππίδης, μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσκου. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει ένα διπλό μέτωπο, καθώς πολλοί ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι η συμφωνία του είναι χειρότερη από αυτή του Ομπάμα, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχολιάζουν ότι δεν φαίνεται να μπαίνει τέλος στην ιρανική απειλή. Τέλος, ο Δημήτρης Φιλιππίδης ανέφερε πως υπάρχει ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα στον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
10: Δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης. Αυτός ο οδικός χάρτης έχει ορίζοντα 60 μέρες για να υπάρξει συζήτηση και συμφωνία σε πολύ βασικά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και είναι αγκάθια. Οπότε, όσο και αν ήταν σημαντική η χθεσινή ημέρα, νομίζω ότι οι επόμενες 60 είναι ακόμα πιο σημαντικές για το αν θα φτάσουμε σε συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιμέτωπος με δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι οι πιέσεις που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο, στους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι εξίσου κακή, αν όχι χειρότερη, με τη συμφωνία του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Και το δεύτερο είναι και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία βεβαίως μετά από τον πόλεμο και μετά από όλα όσα έγιναν, πλέον να πυροβολούν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι ναι, μεν δηλώνει πράγματα, δεν φαίνεται όμως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα δώσει ένα τέλος στην ιρανική απειλή. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι ότι υπάρχει διπλό μέτωπο μέσα στην κυβέρνηση. Από τη μία, αν δει κάποιος την γλώσσα του σώματος του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δεν ήταν στην Λουκέρνη όπως θα έπρεπε να είναι, ή του Πιτ Έξετ, του Υπουργού Πολέμου, οι δύο αυτοί είναι σφόδρα ενοχλημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο Τζίβερ Γουίτκοφ, ο ειδικός διαμεσολαβητής του Τραμπ, και ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, έπαιξαν ένα παιχνίδι ούτως ώστε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος ακόμα και σε βάρος των Αμερικανικών συμφερόντων, ούτως ώστε ο J.D. Vance να μπορέσει να σώσει ό,τι σώζεται για το πολιτικό του μέλλον.
13: Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις ευρωεκλογές του 2024. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
14: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Σταυριανουδάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και η κυρία Σιμακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτής, είχαν την μεγαλύτερη ποινή και κρίθηκαν ένοχοι για δύο αδικήματα, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. 20 μήνες με τριετή αναστολή στην κυρία Σιμακοπούλου και 18 μήνες με τριετή πάλι αναστολή στον κύριο Σταυριανουδάκη. Θα πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση αφορούσε στην διαρροή των 25.000 μέλη από Δήμων Ελλήνων πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Είχε προηγηθεί μια εισαγγελική πρόταση που ουσιαστικά έλεγε για την κυρία Σιμακοπούλου και για τον κύριο Σταυριανουδάκη ότι ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Στους άλλους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές, όπως είπες, μόνο για ένα δίκημα αυτή τη παραβίαση προσωπικών δεδομένων αθωώθηκε για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου. Είναι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Κορομιλάς και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Σε 8 μήνες ο κύριος Θεοδωρόπουλος, σε 12 μήνες ο κύριος Κορομιλάς. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος έκανε και δηλώσεις μετά στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να πλήξουν εμένα προσωπικά, έκαναν λάθος. Έχω αθωωθεί για το υπηρεσιακό απόρριτο, για την παραβίαση. Στο εφετείο θα ξεδιαλύνει και η υπόθεση για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Παρόντες στο δικαστήριο, θέλω να σας πω ότι ήταν και κάποιοι απόδημοι Έλληνες που στράφηκαν εναντίον των 4 κατηγορουμένων και έτσι φτάσαμε σήμερα στην δικαστική απόφαση. Αυτό που μας είπε ο δικηγόρος ορισμένων εξ αυτών είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουμε το εφετείο μπροστά μας, έχουμε και τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς εκατοντάδες απόδημοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, λέγοντας ότι έχουν υποστεί ηθική βλάβη από την διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων. Κλείνω έτσι το πρωτόδικο δικαστήριο. Θα δούμε την υπόθεση αυτή και πάλι στο εφετείο. Λίνα.
13: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω Τασούλα και πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και τη διαρροή του email. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας και έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email και ξεκαθάρισε βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν αλλάζει δικαστικές, δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημένοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητος μέχρι την τελεσίδη και κρίση της δικαιοσύνης.
15: Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Καμία. Ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα mail. Γιατί διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail. Τελεία. Και μάλιστα είναι απορίας άξιον το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και η κυρία Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το τι προβλέπει ο νόμος. Το πώς αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό. Από τη στιγμή που εκπροσωπώ μια άλλη εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Όπως και να έχει. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση. Οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αλλά το ξαναλέω, και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.
13: Πάντα χιλιάδες οικόπεδα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί για τον καθαρισμό τους, παρά το γεγονός ότι εκμενέει σήμερα η προθεσμία, σημείωσε μιλώντας στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, υπάρχει μάλιστα περίπτωση Δήμου που ενώ έχει πάρει 400.000 ευρώ, δεν έχει ακόμα κάνει ανάθεση έργου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε πως η συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι με προτεραιότητα τους χώρους υψηλού κινδύνου. Εξήγησε πως η πρόληψη με καθαρισμό των οικοπαίδων δεν σταματά σήμερα, αλλά θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας πως από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, την 1η Μαΐου, έχουν εκδηλωθεί 979 φωτιές, έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε 449 άτομα και συνελήφθησαν με την αυτόφορη διαδικασία 111 άτομα. Πάμε να ακούσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά.
16: Υπολείπονται περίπου 30.000, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είναι αρκετά τα οικόπεδα, οι οικοπαιδικοί χώροι, οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί και θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια, να ολοκληρωθεί δηλαδή σήμερα, αλλά και να συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες. Υπάρχει Δήμος ο οποίος έχει πάρει 400 χιλιάρικα από το Υπουργείο Εσωτερικών για αυτές τις δράσεις και δεν έχει κάνει ανάθεση έργου. Ο ίδιος προσωπικά έχω κάνει αρκετές αυτοψίες και έχω μιλήσει προσωπικά με αρκετούς δημάρχους, όπως και με τις ενώσεις κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα περιαστικά, τα οποία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, όπως σας είπαμε, το αντινέρο, αλλά και με την Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαθέτει έργα και έχουμε πάει και κάνουμε τέτοιες δουλειές. Αυτή η διεύθυνση δουλεύει και στον Ιμητό, σε αρκετές περιοχές, δουλεύει και στην Πεντέλη. Είναι τρεις εβδομάδες εκεί πέρα που κάνουν δουλειά αυτά τα συνεργεία. Και βέβαια θα προχωρήσουμε και στις παρυφές της Πάρνηθα, σε αρκετές περιοχές, για να βοηθήσουμε. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, όλο το καλοκαίρι. Μέχρι σήμερα είχαμε 979 φωτιές, είχαμε μέχρι χθες το βράδυ, από την έναρξη της αντιπυρικής. Από αυτές τις πυρκαγιές έχουμε βρει την αιτία, ποιοι έβαλαν τη φωτιά, 449 άτομα. Και έχουν πάρει υποστεί τα διοικητικά πρόστιμα. Και βέβαια έχουμε και 111 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία.
13: Το θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Λαβράνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
17: Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο οικόπεδα τα οποία θα έπρεπε να καθαριστούν. Αν πρόπερσι είχαμε πλησιάσει ή είχαμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο καθαρισμού οικοπέδων, φέτος δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα είμαστε εκεί γύρω στις 670.000.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την ομολογία του Σκοπιανού ενοικιαστή για τη στιγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Μέσα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ αποκαλύπτει την κοινικότητα του δράστη, ο οποίος επιχειρεί στην κατάθεσή του να προβάλλει μια σειρά από δικούς του ισχυρισμούς για τις σχέσεις τους, σε μια εμφανή προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Το θέμα παρακολουθεί η Κατερίνα Μαστραντονάκη και θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Με την ηθική ρημνία κατάσταση, λοιπόν, γεμάτη αντιφάση, κινησμό, έδωσε στους αστυνομικούς και στους ασφαλείς φανείς. Οταπομολογία πλέον, η δολοφόνηση επί της Αυρούλας. Πόσα δεδομένα δράστη στην προσπάθειά του να μυθεί, περιγράφει τη σχέση του από τη δική του βέβαια αυτή τη δουλειά, στηριζόμενο πω το θύμα είχε συχνά εκρήξει με αφοβήσει παρατηρήσει για τη συντήρηση του σπιτιού. Μάλιστα του έλεγε ότι οι μεντεσέδε έκλεινε σπουδέ και κάτι τέτοιο έλεγε στου αστυνομικού. Προχωρά και σε ευαίσθητου συστηρινού, αναφερόμενο ότι το 2025 η Σταβίλα φαίνεται να το εξέπλασε ερωτικό ενδιαφέρον, ο ίδιο όμω προσπάθησε λέει να αποφύγει. Σύμφωνα λοιπόν με όσα υποστήριξε το μεσημέρι της 30 Μαΐου, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού του ζήτησε να πραγματοποιήσει και έλεγχο στο ακίνητο, όπως προέβλεπε το συμβόλαιό του. Κάθε 6 μήνες να ελέγχει το ακίνητό του. Έφτασε εκεί γύρω στις 4.30 το απόγευμα. Από την 20 και μετά η εκδοχή του δράση περιγράφει ένα κοινικό ένταση, το οποίο στηρίχθηκε Ελλήνα στην βραβατοκάμαρα του σπιτιού. Ισχυρίζεται ότι η γυναίκα αντέδρασε έντονα, δηλώντας το ότι θα τον καταγγείλει και χρησιμοποιώντας ένα διακοσμητικό μπουκάλι κρασί κινήθηκε εναντίον του. Υποστηρίζει ότι στην προσπάθειά του να κατατάξει το μπουκάλι εκείνη λέει έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στο πάτωμα.
13: Κατερίνα, δεν ξέρω, έχεις hands free, ίσως πρέπει να καθαρίσουμε λίγο τον ήχο.
1: Ναι, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν δεν με ακούς πολύ καλά.
13: Δεν ακούγεσαι πολύ καθαρά.
1: Πολύ καθαρά. Τώρα μου πω ότι με ακούς καλύτερα.
13: Ναι.
1: Λοιπόν, στη θέα λοιπόν του αίματος, όπως λέει, θόλωσε, φτιάχνει το στόμα με μονητική ταινία, κλείγοντάς τις τρεις φορές μέχρι που η κοπέλα έφυγε τις αισθήσεις της. Όταν συνήθεια και κάλεσε και πάλι σε βοήθεια η κοπέλα, ο δράστης επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο και τη μαχαίρεσε δύο φορές το στήθος. Επειδή αυτή τη γυναίκα συνέχιζε να καλύψει βοήθεια, ο 43χρονος τη χτύπησε επανειλημμένο στο κεφάλι με ένα σπίτσιρο, με αποτέλεσμα να αποφέρει τον θάνατό της. Αμέσως μετά ο δράστης προσπάθησε να στήσει και ένα παραπλανητικό σκηνικό, ένα σενάριο.
13: Ναι, καταρχήν ενοχοποίησε τον αδερφό της Σταυρούλας με τις δηλώσεις του.
1: Έδειχνε τις ευθύνες αλλού, αλλά τι έκανε, άκου να δεις και τι έκανε. Πήρε και τις κάρτες, πήγε στο S1 ATM της Μουργκές, δηλαδή μια ώρα αφού του τη δολοφόνησε, και έκανε ανάληψη περίπου 1000 ευρώ. Χρησιμοποιώντας το πιν που ήταν γραμμένο πάνω, με σκοπό τι είναι, να φανεί ο θάνατός της ως αποτέλεσμα ληστείας, ότι και καλά μπορεί κάποιος να τη σκότωσε για να τη κλέψει τις κάρτες. Το ίδιο βράδυ καθάρισε επιμελώς το χώρο, ενώ τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας μετέφερε τη σωρό της άτυπης Σταυρούλας στο χωράφι του, είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα, εκεί έσκαψε ένα λάκκο και την έθαψε. Το κρίσιμο της απολογίας του Λίνα ισχυρίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν είχε πρόθεση να τη κάνει κακό και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Τώρα να δούμε τι έχει να πει και στις δικαστικές αρχές. Την Τρίτη να πούμε στους ακροατές μας ότι θα πάει στην εισαγγελία καθώς είχε συλληφθεί και για τα 13 δεντρίλια που είχαν βρεθεί στην κατοχή του. Δηλαδή εκτός από τη δολοφονία έχουμε και την κατηγορία για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του 43.
13: Μάλιστα. Μένεις μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, μερικές ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Και επιστρέφουμε για τις υπόλοιπες ειδήσεις σε σένα.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
22: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Σημασία έχει ότι επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες ανόρεξής της, πραγματοποίησε κάποιες ανλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
23: Ότι η γυναίκα ζει ουσιαστικά.
13: Τώρα, στην εξάρθρωση μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης που ξάφριζε ηλικιωμένους, προχώρησε η αστυνομία της Καρπάθου. Οι δράστες, παριστάνοντας τους λογιστές, κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να αρπάξουν μια περιουσία ολόκληρη σε μετρητά και χρυσό. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το κρυσφύγετο των δραστών ήταν σε γνωστό ξενοδοχείο. Κατερίνα, είναι πολύ εφάνταστη τελευταία η κακοποίηση.
1: Απίστευτο είναι και τώρα είδες ότι πάνε και στα νησιά λιμοκτήρια και εκεί και πρέπει να είναι παντού προσεκτικοί γιατί επιλέγουν θύματα τους ανυπεράσπιστους στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Να πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Φαίνεται ότι είχαν κάνει μια καλοκουρδισμένη εγκληματική οργάνωση που εκτυγευόταν σε απάτες όπως είπαμε σε βάρος των ηλικιωμένων. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το στοίχημα που τελικώθηκε ουσιαστικά η δράση του το διήμερο 17 και 18 Ιουνίου. Τι έκαναν, το απλό κόλπο, Λίνα μου. Τηλεφωνούσαν σε ανυποψίες σε ηλικιωμένα άτομα στα σταθερά του τηλέφωνα. Προσποιούνταν τους λογιστές ή συνεργάτες αυτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα υπαρκτικά νούμερα του νησιού για να γίνουν πιστευτοί. Όπως βλέπεις, δηλαδή, έβλεπαν ποιοι είναι στο νησί, ο δήμαρχος. Κατάλαβες, έβρισκαν πιστευτά ονόματα και τα χρησιμοποιούσαν. Με το πρόσχημα ότι δίθεν έρχονται έλεγχοι από την εφορία και την ΑΔΕ που θα κατάσχουν τα πάντα ή υπό την υπόσχεση κρατικών επιρωτήσεων έπειθαν τα θύματα να μαζέψουν τα χρήματα χρυσαφικά σε μια σακούλα για να καταγραφούν. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν το γνωστό κόλπο με το μαϊμού τροχαίο σε συγγενικό πρόσωπο. Με αυτή τη μέθοδο την περασμένη Πέμπτη κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένους, Λίνα. Και κατάφεραν να αρπάξουν σχεδόν μια περιουσία από την 76χρονη γυναίκα, για την οποία νωρίτερα την είχαν στείλει ακόμη και στην τράπεζα για ανάληψη, λέγοντάς της ότι θα περάσει ένα συνεργάτη, ονόματι Παναγιώτης, για να πάρει τα λεφτά. Λίγη ώρα μετά, στην Κάρπαθο, στο Αφέρι συγκεκριμένα, μια άλλη γυναίκα 94 ετών δέχτηκε κλήση από γυναικεία φωνή που δήλωνε και αυτή υπάλληλο στην λογιστή της και της απέσπασε, Ελίνα, όλα τα τιμανθή με το ίδιο ακριβώς πρόστιμα. Τη κρατική επιδότηση αυτή τη φορά. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να αξιοποιήσουν πληροφορίες και να συλλάβουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο και από τις κάμερες ασφαλείας κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.
13: Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και χθες στο Περιστέρι, όπου η άμεση δράση προχώρησε στη σύλληψη 7 ανηλίκων, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους από σιδερογροθιές μέχρι κουζινομάχαιρα και από κροτίδες με καρφιά μέχρι ό,τι βάλει ο νου σου.
1: Ακριβώς, Λίνα, και δεν θέλω ούτε να σκεφτώ τι θα γινόταν αν δεν είχαν επέμβει οι αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί είχε φυσικά ένα σκηνικό τρόμο με πρωταγωνιστές ανήλικους. Γύρω στις 8:30 το βράδυ ήταν στη διασταύρωση του Πτολεμαίδη και Παγασών στο Περιστέρι. Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν το 100, καθώς ανέφεραν ότι στο σημείο βρίσκονται σε εκτέλεση ένα σοβαρό αμπισόβιο μεταξύ νεαρών. Όταν έφτασαν λοιπόν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης, ακινητοποίησε τους 7 ανήλικους και στον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε άκου να δει λίγο. Στον ένα μια σιδηροδροθιά. Όμως η μεγάλη έκπληξη κρυβόταν κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Εκεί οι νεαροί είχαν πετάξει μια σακούλα και είχαν μέσα κουζινομάχαιρο, σουλιά, γάντια μηχανή, άκρος επικίνδυνη, αυτοσχέδια κροτίδα γεμάτη με καρφιά λίμνα. Αν την πετούσαν αυτή την κροτίδα, ο Θεός ξέρει τι θα γινόταν. Οι 7 ανήλικοι συνελήφθησαν βέβαια για την κατοχή των όπλων που βρέθηκαν στην κατοχή του.
13: Και ολοκληρώνοντας μία απόπειρα διαφυγής για γέλια και για κλάματα, όταν οδηγός χωρίς δίπλωμα προκάλεσε καραμπόλα τριών οχημάτων στη λεωφόρο Μεσογείων και στην προσπάθεια του να εξαφανιστεί παράτησε το αυτοκίνητο και ανέβηκε σε λεωφορείο.
1: Έκανε τον ανήκερο. Λοιπόν, το ρολόι έδειχνε, ήταν γύρω στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, όταν στη λεωφόρο Μεσογείων, λοιπόν, 2:58 στο ύψος του Φολαργού, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Ένας 55χρονος, λοιπόν, οδηγός, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, καθώς και πάνω σε δύο άλλα διεπόμενα οχήματα, προκαλούνται σοβαρές υλικές ζημίες. Ευτυχώς όχι τραυματισμό. Αντί όμως ο οδηγός με σταματήθηκε να καταγραφεί το τροχαίο, αποφάσισε να γίνει καπνός. Βγήκε από το όχημα, εκμεταλλευόμενος τη τύχη των υπολείπων οδηγών, έτριψε στην κοντινότερη στάση και επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα, πιστεύοντας ότι έτσι θα διέφευγε τη φίλη του. Όμως αποδείχθηκε εντελώς λάθος ο ισχυρισμός του, καθώς οι κινήσεις που έκανε, καθώς οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο από αυτόπτες μάρτυρες έδειξαν την κατεύθυνση του οδηγού, τέλος πάντων τον έπιασαν, τον συνέλαβαν και αποδείχθηκε, Λίνα, ότι ο άνδρας δεν είχε σαν άδεια, δεν είχε άδεια οδήγηση, δεν είχε δίπλωμα λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο ήθελε να ξεφύγει από το τροχαίο, να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο της γραμμής και να εξαφανιστεί. Όμως συνελήφθη και τώρα θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη.
13: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
13: Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξ αφορμής των όσων δήλωσαν διάφορα στελέχη του κόμματος το Σαββατοκύριακο για την υπερφορολόγηση του πλούτου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, οι δηλώσεις στελεχών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με το πώς θα γίνει η φορολόγηση ακινήτων, σκαφών και διάφορων περιουσιακών στοιχείων που υποδηλώνουν πλούτο ή ακραίο πλούτο, επαναφέρει την συζήτηση για την φορολογία και επαναφέρουν παράλληλα και την κόντρα της κυβέρνησης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι το θέμα αυτό ετέθη στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτήθη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε ότι πέραν της θυμηδίας που προκαλεί με τις προτάσεις στο πόδι και λέγονται πράγματα χωρίς κοστολόγηση, από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν δύο μεγάλα καλά, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αναδεικνύεται η υποκρισία του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται ο ίδιος και η πολιτική του συνοδοιπόροι στην Ελλάς να είναι οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν είχε τη δυνατότητα, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία ή στα χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε. Και υπογράμμισε ότι το μόνο το οποίο νοιάζει το νέο σύστατο κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι να επιβάλλουν φόρους προκειμένου να βρουν χρήματα και να εφαρμόσουν τις εξαγγελίες τους. Με άλλα λόγια, να τιμωρήσουν τους πολίτες φορολογώντας, όπως είπε, αντιπαραβάλλοντας την πρακτική της κυβέρνησης, η οποία δεν είναι να επιβάλλει φόρους. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 έμεση ή άμεση φόροι. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να μεγαλώνει η πίτα. Προφανώς αυτή η σύγκρουση θα ενταθεί όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές οι οποίες ακόμα απέχουν. Όμως η συζήτηση περί φόρων, η οποία στο παρελθόν είχε τσουρουφλήσει τον κύριο Τσίπρα, μένει να φανεί πως θα ακουστεί και αν φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα επενδύσει στην ανάδειξη αυτών των θέσεων προκειμένου να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο, προκειμένου να συσπυρώσει πολίτες και ευρύτερα της μεσαίας τάξης που προβληματίζονται ιδιαίτερως από αυτές τις θέσεις που μπορεί να εκφράζει το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή μπορεί να εκφράζουν κορυφαία στελέχη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτά τα ανέφεραν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στελέχη της Ελλάς, σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, και είδαμε την αντίδραση της κυβέρνησης. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξαπολύει πειρά και εναντίον του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει μία σειρά προτάσεων και για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση λαϊκίζει απίστευτα επειδή δεν προτείνει κάποια κοστολογημένη λύση. Γι' αυτό και έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη. Βεβαίως και για την κυβέρνηση οι δημοσκοπήσεις δεν είναι φαντασμαγορικές, γι' αυτό και έχει επιδοθεί σε μια άσκηση συσπήρωσης δυνάμεων. Αυτή την εβδομάδα σειρά έχει η Πελοπόννησος με περιοδίες κορυφαίων υπουργών και την πολιτική ακαδημία του κυβερνώντος κόμματος που θα γίνει την Πέμπτη στην Τρίπολη. Προς τούτο παίρνουν φύλο πορείας μια σειρά κορυφαίων κομματικών και κυβερνητικών στελεχών. Ο κύριος Κυρανάκης και η κυρία Κεραμέως πηγαίνουν στην Μεσσηνία. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, πηγαίνει στην Αρκαδία. Ο κύριος Βορύδης πηγαίνει στη Λακωνία. Ο κύριος Χινάς πηγαίνει στην Κορινθία. Γενικώς θα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Μην ξεχάσω τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Κεφαλογιάννη που πηγαίνουν στην Αργολίδα. Γενικώς μια μεγάλη κινητοποίηση σε πολλούς νομούς, προκειμένου ακόμα και σε αυτή την περίοδο φαινομενικής θερινής ραστόνης να κινητοποιηθούν.
13: Όπως το λες, φαινομενικής. Ακριβώς αυτό.
6: Φαινομενικής. Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι.
13: Σιγοβράζει η προεκλογική περίοδος.
6: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και είναι και ένα ερώτημα πόσο θα μπορεί να διαρκέσει αυτό το πολύ έντονο προεκλογικό κλίμα.
13: Άρα εδώ μπαίνουν πολύ αστερίσκοι και ερωτηματικά για το αν θα φτάσουμε το Μάρτιο του 27 τελικά.
6: Υπάρχει και ένας προβληματισμός και σε πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος κατά πόσο όλο αυτό θα επισκιάσει και το κυβερνητικό έργο, όλο αυτό το προεκλογικό αίσθημα. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία είναι σε τροχιά περιοδιών, διότι αμέσως μετά την Πελοπόννησο που μόλις περιέγραψα τη μέλη γενέσθε, σειρά έχει την επόμενη εβδομάδα με παρόμοια ένταση και η Θεσσαλία, επιστράτευση και άλλων κορυφαίων στελεχών, όπως του Νίκου Δένδια, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Παύλου Μαρινάκη και της Σοφίας Ζαχαρακυλίνα.
13: Μάλιστα. Πάντως, ένας κίνδυνος που υπάρχει για το κυβερνητικό στρατόπεδο εξαιτίας αυτού του κλίματος το οποίο περιγράφεις είναι μήπως σταματήσουν να ακουμπήσουν τα μολύβια κάτω οι υπουργοί. Και νομίζω ότι αυτό απασχολεί και το Μέγαρο Μαξίμου.
6: Πιθανό και φαντάζομαι ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει σχετικές διρεκτίβες για ένταση των ρυθμών. Άλλωστε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ακόμα 2 μήνες για να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, δεν νοείται να κατέβουν οι ρυθμοί, υπ' αυτή την έννοια.
13: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
13: Τις προτάσεις που γίνονται από στελέχη της Ελλάς για φορολόγηση του πλούτου και όσων διάγουν πολυτελή βίο, σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι αυτά που ακούγονται προκαλούν θυμηδία και είναι προτάσεις στο πόδι.
7: Πέραν της θυμηδίας που προκαλεί όλο αυτό με τις προτάσεις στο πόδι των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, γιατί ούτε βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε εξηγούν ακριβώς πώς θα το κάνουν. Λένε το ένα μετά το άλλο χωρίς ιρμό και κάποια έτσι στοιχειώδη κοστολόγηση. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν 2 μεγάλα καλά. Το ένα είναι πως αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει. Το δεύτερο το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι και εκείνος και οι νέοι του, οι παλιοί τέλος πάντων συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε, θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνει στις τσέπες σου, αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, πολύ παραπάνω για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και παράλληλα, μειώνοντας φόρους, θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα.
13: Πολυμέτωπη αντιπαράθεση του Πασόκ με κυβέρνηση και υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για την οικονομία, κυρίως όμως.

0: η ομάδα Κρούσης τα λέγαμε, είναι η Παύλο Γεβλάνο, η Μιλένα Ποσολάτη, Πάρης Κουβλόπουλος και Φίλιππος Σακινίδης. Θα δοθεί έμφαση στην οικονομία με θετική και προσελογημένη ατζέντα, όπως λένε, ενώ η στόχευση θα είναι σε ιδιωτικό χρέος, τράπεζες και επενδύσεις.
1: Να υποθέσω, Αντώνη, να υποθέσω ότι αυτό θα είναι σε αντιδιαστολή με διάφορα κουφά εντός εισαγωγικών που ακούσαμε από τα στελέχη του κόμματος Ελλάς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε αυτές τις παρεμβάσεις για τη φορολόγηση, μάλλον της υπερπολιτελούς ζωής. Δεν μπαίνουν στο Πατσόκ σε αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης. Εκείνο όμως το οποίο τονίζουν, όπως είπε και ο κύριος Τσουκαλάς στο σταθμό μας το πρωί, είναι ότι δεν μπορεί να είσαι και μετανασυφύλακα και με το χωροφύλακα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, και εστιάζει στο θέμα στην προστασία των συμφερόντων των δανειοδητών, ότι αυτά δεν μπορεί να είναι ίδια με εκείνα των ΦΑΤΣ. Υπογράμμισε ότι η λύση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του 3869 του 10 με υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους πιστωτές. Απάντησε στις αιχμές των στελεχών της Ελλάς περί τοξικότητας κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ανιστόρητες και επιθετικές δηλώσεις αναφορικά με τον κύριο Σιακαντάρη, αυτά που είπε, και κατηγόρησε την Ελλάς ότι στοχοποιεί την προοδευτική αντιπολίτευση και όχι την κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά.
1: Πάντως, πριν πάμε εκεί, αυτό που είπε ο κύριος Σιακαντάρης, συγκρίνοντας το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά είναι πολιτικά προσβλητικό. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ίδια ιστορία και πορεία, ούτε τα ίδια ποσοστά, ούτε το ίδιο στελεχειακό δυναμικό με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράσσεται και είναι στο και πέντε της διάλυσης.
0: Ναι, και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σιακαντάρης έχει μια τέτοια πολιτική πορεία που περνάει μέσα από τα κανάλια αυτών των δύο κομμάτων.
1: Γι' αυτό ήταν πολιτικά βαρύ.
0: Ναι. Εντάξει, και γι' αυτό έχει ενοχλήσει κιόλας, έτσι. Mm-hmm. Έχει ενοχλήσει και έχει προκαλέσει ακόμα και σήμερα, δηλαδή έχουν περάσει τρεις μέρες.
1: Κοίταξε, και αντικειμενικά τώρα, όποιος ουδέτερος παρατηρητής το παρακολουθεί, το θεωρεί πολιτική απρέπεια.
0: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ήταν unfair. Δηλαδή για δύο κόμματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ με πολύ γερές ρίζες συγκοινωνία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε την Ελλάδα σε μια δύσκολη συνθήκη, θεωρητικά. Δεν μπορείς να πεις τέτοια πράγματα και πόσο
1: τόσο
0: μάλλον
1: ισοπεδωτικά.
0: Ισοπεδωτική λογική, πολύ σωστό. Δηλαδή και ειδικά όταν αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών, είτε σε επίπεδο συναισθηματικό, είτε σε καθαρά προεκλογικό, πολιτικό τμήμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες αυτό το πράγμα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Απλώς, εντάξει, ο καθένας κρίνεται όπως από τη δηλώση του και από το περιεχόμενο αυτό. Και τον απόϊχο βεβαίως που έχει αυτές οι δηλώσεις. Εδώ βέβαια έρχεται να μπει και αυτό που ήθελα να σου πω, δηλαδή μέσα με φόντο αυτές οι δηλώσεις, έχει να κάνει και με το διάλογο που είναι άλλες φορές στο παρασκήνιο, άλλες φορές στο προσκήνιο με τις συνεργασίες. Ο κ. Κουταλά, λοιπόν, επανέλαβε σήμερα το στόχο του Πατσόκ να είναι πρώτο κόμμα και ότι δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο συνεργασίας από την πλευρά του νέου κόμματος, πόσο μάλλον και το ίδιο και η ίδια η Ελλάδα. Ο κ. Τσίπρας που έχει πει ότι δεν είναι όμορφη χώρη, άρα δεν παίζει κάτι τέτοιο όσον αφορά συνεργασία. Στα λόγια, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Κλείνοντας να σου πω ότι για τα ισοκομματικά ζητήματα που είχαν να υπάρξει μετά την κόντρα Ντούκα και Άννα Διαμαντοπούλου, φαίνεται ότι παγώνει, δηλαδή πριτανεύει η συνένεση και πάνε όλα περασμένα ξεχασμένα σε μια τέτοια λογική. Και έχουμε όμως μια άλλη κόντρα που έχει ξεσπάσει από το πρωί ανάμεσα στον Δημήτρη Κερίδη και τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα. Ναι. Ο κύριος Κερίδης είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χαρακτήρισε περιθώριο και τίποτα τον Χάρη Δούκα και τον προέτρεψε να ασχοληθεί με την καθαριότητα της Αθήνας. Σκληρή απάντηση από τον Δήμαρχο της Αθήνας, που με ανάρτησή του έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκφασισμό της πολιτικής ζωής, δίνοντας φυσικά τον κύριο Κερίδη. Θέλω να σου πω ότι με αφορμή την αυριανή συμπλήρωση από το ΠΑΜΕ 30 χρόνων από το ΠΑΜΕ του Ανδρέα Παπανδρέου, την Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ, όπως πρώτοι έχουμε πει από το σταθμό μας, το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του με μια ειδική εκδήλωση στο καλέντι της Αχαΐας. Είναι η γενέτειρα των Παπανδρέου.
1: Σωστά.
0: Η εκδήλωση θα έρθει στις 7. θα υπάρχουν χαιρετισμοί από τον

0: δήμαρχο ερημάντου τον Θόδωρο Μπαρή, από τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας Καλεντζίου τον Γιώργο Πετρόπουλο, θα υπάρξει ένα αφιερωματικό βίντεο με τίτλο «Ανδρέας μέσα από τα λόγια του», που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές. Και θα μιλήσουν ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, και θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Για την τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, συντονιστή της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα περί αυτοδιάλυσης του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κώστας Σουκαλάς.
2: Νομίζω ότι είναι ανιστόρετες αυτές οι δηλώσεις, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά τη νοιάζει μόνο και μόνο το ζήτημα τη δεύτερη θέση, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σχέση μάλιστα με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα Ελλάς. Το να έχουν πάει κάποια στελέχη υποψηφία σε ένα νέο κόμμα και να εκτείνουν το προηγούμενο κόμμα τους.
3: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε, που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του κόμματος. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
3: Άρα...
2: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
10: Τροχός της τύχης.
9: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
11: κερδίζει!
10: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη διαδικασία συλλογής υπογραφών με αίτημα της σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής επιδιώκουν, όπως μαθαίνουμε, τα στελέχη της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης του Σωκράτη Φάμελου, έτσι ώστε να αποφασίσουν τη συνέχιση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό βίο και την κάθοδό τους στις εκλογές. Αυτό σηματοδοτεί η Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι, ότι δεν θα υπάρξει θερινή ανακοχή στο πολύπαθο κόμμα και ότι εφόσον εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δώσει ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο μετά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να απαντήσει με ποιο τρόπο θα γίνει συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πάμε τώρα σε μια μετοπική ρήξη.
3: Ναι, νομίζω ότι παραμένει πολύ, οι υψηλοί τόνοι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό διότι πάρα πολύ απλά φαίνεται ότι η πλευρά Πολάκη, Παπά και Δούρου δεν θα αφήσουν να περάσει το καλοκαίρι έτσι. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, είπες πολύ σωστά, Λίνα, ο Παύλος Πολάκης είχε θέσει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο, είχε δώσει αυτή τη διορία των 10 ημερών, η οποία πραγματικά έχει τελειώσει, έχει εκπνεύσει αυτή η διορία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, και οι πληροφορίες αυτό που αναφέρουν είναι ότι η μειοψηφία δεν θα κάτσει με τα σταυρωμένα τα χέρια, και οι πληροφορίες τι αναφέρουν, ότι έχουν ξεκινήσει, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι έχουν ήδη έχουν μαζευτεί ήδη υπογραφές, χρειάζονται 70 υπογραφές, στις οποίες τις καταθέτουν ζητώντας εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον υπάρξει αυτή η κατάθεση του εγγράφου, είναι υποχρεωμένος ο γραμματέας, είναι η γραμματέας κυρία Σαπουνά αυτή τη στιγμή του κόμματος, να συγκαλέσει το κορυφαίο όργανο εντός 2 εβδομάδων. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η μειοψηφία προσπαθεί να κρατήσει με νύχια και με δόντια τον ΣΥΡΙΖΑ ενεργό, και μάλιστα να φτάσει ακόμη και στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Και γιατί λέω να φτάσει ακόμη και στο σημείο, διότι για να μπορέσει να συμβεί αυτό θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να μην είναι πρόεδρος, άρα μπορεί να πρέπει να δούμε μια πρόταση μομφής. Όλα αυτά όμως πολύ αργότερα, διότι θα παίξουν ρόλο και οι συσχετισμοί.
1: Όλα αυτά τα πολύ αργότερα όμως οδηγούν σε μια συρρήκνωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της πολιτικής εξαφάνισης.
3: Γι' αυτό κιόλας θεωρούν, και από την πλευρά της μειοψηφίας της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις άμεσα. Λένε, διότι από την πλευρά του κυρίου Φάμελου αυτό που εκτιμούν είναι ότι και οι υπογραφές να συγκεντρωθούν δεν θα αλλάξει η απόφαση, διότι πολύ απλά η πλειοψηφία έχει την πλειοψηφία Σωκράτης Φάμελος. Όμως η πλευρά Παπά Πολάκη Ιδούρου αναφέρει ότι έχουν φύγει περίπου 30 στελέχη, 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε μπορεί να αλλάξει αυτή η ισορροπία και αυτή η συσχετισμή, και επομένως να βγει κερδισμένη η εσωκομματική αντιπολίτευση. Για όλα αυτά βεβαίως όμως θέλουν το χρόνο τους. Γιατί σας είπα ότι και να κατατεθούν αυτές οι υπογραφές θέλουμε περίπου 2 εβδομάδες. Το ζητούμενο όμως είναι αν θα δούμε κάποια στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεις πολύ σωστά, να παίρνει κάποια ανάσα δημοσκοπικά ή όχι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι που τους απασχολεί αυτή
1: Ακριβώς.
3: τη στιγμή.
1: Τώρα, στον Αντίποδα είδαμε το Σαββατοκύριακο ένα μπαράζ δηλώσεων στελεχών, οι οποίες προκάλεσαν, αν μη τι άλλο, αντιδράσεις για την υπερφορολόγηση του υπερπλούτου, όπου ανέδειξαν ένα σημαντικό πρόβλημα στο νέο συστατό κόμμα, στο οποίο γίνονται απόπειρες οργανωτικής συγκρότησης.
3: Σωστά.
1: Ότι δεν έχει καταρτήσει ακόμα πρόγραμμα, δεν έχει σαφείς θέσεις και όλα είναι ρευστά.
3: Λοιπόν, επειδή ακριβώς αναφέρεις τις δηλώσεις του κυρίου Αθανασιάδη όσο και της κυρίας Αντωνοπούλου μέσα στο Σαββατοκύριακο που είδαμε σε τηλεοπτικές εκπομπές που είχαμε, είτε για την υπερφορολόγηση του υπερπλούτου που είπαμε, είτε για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, είτε για σπίτια με πισίνες, νομίζω είχαν προηγηθεί βεβαίως και δηλώσεις για τα μερίσματα από το 5% στο 15% η φορολόγησή τους. Νομίζω
1: αν βάλεις και το αρχικό, εγώ θα έκλεινα από μόνος μου τις τράπεζες, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αντιδράσεων.
3: Ναι, απλώς αυτή τη στιγμή από την πλευρά του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί που εστιάζουν είναι ότι το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Έτσι λοιπόν και θα δούμε σιγά σιγά την εξειδίκευσή του, αλλά βεβαίως μετά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μπορέσουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι προτάσεις και με ποιον τρόπο θα φορολογήσει, θα υπάρξει δηλαδή η φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης, η απάντηση απάντηση που δίνεται από την Αμαλία είναι ότι όλα θα τα ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η κυρία Κουφονικολάκου νωρίτερα είπε ότι θα βρούμε χρήματα από την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και από την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Και μάλιστα είπε ότι υπάρχει μια αγωνία για το πώς θα υπάρξει αυτή η φορολόγηση. Αλλά από την πλευρά της Ελλάς υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα γίνουν τα βήματα και θα είναι κάτι που και θα το ανακοινώσουν και ο κόσμος και οι πολίτες θα γνωρίζουν πριν και από τις εκλογές. Βέβαια, όπως είπες, είναι η εβδομάδα της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, σήμερα, αύριο, αναμένουμε τα ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου που θα προσομοιάζει με την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και της Πολιτικής Επιτροπής. Θα υπάρχει και ένας πρωινός καφές, αλλά κυρίως στα δύο αυτά όργανα θα μάθουμε τα ονόματα των μελών. Και το Σάββατο θα έχουμε και την πρώτη συνεδρίαση οργάνου. Θα έχουμε τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και εκεί θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύπτει κάποια πράγματα και από το πρόγραμμα αλλά και την πορεία που θέλει να έχει το κόμμα Ελλάς στον δρόμο για τις εκλογές.
1: Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτζη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, Σταύρο Μονεβασιώτη?
11: Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλό μεσημέρι. Όσοι γονείς μεταφέρουμε χρήματα στα παιδιά μας μέσω κοινών λογαριασμών. Και αυτό γιατί οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών, γιατί έτσι θεωρούνται, τα παιδιά δεν εργάζονται τα περισσότερα και κυρίως δεν εργάζονται, δεν υπαλληλοί μας. Γονικές παροχές χρηματικών ποσών χωρίς να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να αποδεικνύεται η προέλευση των χρημάτων, ειδικά όταν τα ποσά είναι μεγάλα, ενεργοποιούν τον κόκκινο συναγερμό στα συστήματα της ΑΔΕ. Θα μου πεις γιατί περιπτώσεις μιλάμε. Αυτό που θα μπει στο μικροσκόπιο δεν είναι κάθε μικρό συναλλαγή. Μπαμπά, δώσε μου 10 ευρώ να πάρω ένα χάμπουργκερ.
1: Ούτε τα χρήματα που στέλνουμε στα παιδιά μας που είναι φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να υποθέσω.
11: Εφόσον μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα χρήματα, αν για παράδειγμα στείλει σε κάποιον, αν είναι στο εξωτερικό, έτσι, που τα δίδακτρα είναι, ας πούμε, τσιμπημένα. Ας πούμε ότι είναι στην Αγγλία.
1: Ναι.
11: Όπου τα ετήσια δίδακτρα μπορούν να φτάσουν και 40.000 ευρώ.
1: Σωστά.
11: Λοιπόν, εάν μπορείς να αποδείξεις την προέλευση των χρημάτων σου και τον τελικό του αποδεκτή, που είναι πιο
1: εύκολο.
11: Δεν
1: υπάρχει κανένα θέμα.
11: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα,
1: εδώ τώρα τις γκρίζες ζώνες πάνε να τσιμπήσουν.
11: Έχουν ήδη εντοπίσει μια περίπτωση όπου έγινε μια μεταφορά χρημάτων περίπου 240.000 ευρώ, που και πάλι σαν δωρεά είναι μέσα στο όριο, γιατί είναι 800.000 ευρώ η δωρεά. Αλλά,
1: η προέλευση των χρημάτων.
11: Αλλά ο έλεγχος έδειξε ότι τελικά κανείς δεν μπόρεσε να αποδείξει το πόθεν έσχεση των χρημάτων. Αυτό πάνε να ψάξουν. Οπότε μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι μεγάλες μεταφορές χρημάτων μεταξύ γονέων και παιδιών, οι κινήσεις σημαντικών ποσών μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών, οι καταθέσεις μετρητών που δεν μπορούν να συνδεθούν με δηλωμένα εισοδήματα, οι δωρεές χρηματικών ποσών που δεν έχουν ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, οι περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης τραπεζικών υπολείπων ή περιουσιακών στοιχείων. Να έχει δύο διαμέρισμα.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον ομό. Εγκαίνια Γιούσκ Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
12: Καλέ

0: 94,7.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, 22 Ιουνίου σήμερα πέρασε και η μεγαλύτερη μέρα του έτους, εχθές.
1: Και τι κατάλαβες που πέρασε?
0: Τώρα αρχίζει και μικραίνει η μέρα αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε για χειμώνα. Συγγνώμη, μπορεί να ακούγεται γελίο, αλλά αν το δεις πολύ έτσι στη μεγάλη εικόνα, άμα η χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους, αρχίζει και μικραίνει. Μπορεί να αρχίσει και σκοτεινιάζει νωρίτερα. Ανατρίχεσαι που το είπα και δεν έχω πάει καν διακοπές ακόμα, ξέρεις.
1: Δεν έχεις πάει καν.
0: Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο. Στήστε αυτοί, έρχονται. Έτσι, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα. Πολύ
1: αυτός,
0: υλικό, αυτός πολύ
1: υλικό. Αυτός ο Μπαξές έχει πολλά πράγματα σήμερα.
0: Της Δευτέρας γενικότερα. Λοιπόν, είδα και του Spielberg την ταινία.
1: Έχεις, να σου πω. Μας πεις.
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι να πεις. Έχει διάφορο να πεις, θα μιλάμε 15 ώρες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία, για να μην ξεχνιόμαστε. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, γράφει το ημερολόγιο. Και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
0: Αχ, βάλε εκεί οι παγκόσμιες ημέρες να υπάρχουν.
1: Βάλε εκεί πέρα, παιδί μου, να σου βρίσκεται.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια σε λίγο. Καλώς ορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Είναι για μέλη και κανέλα επίσης. Να ξέρετε, καλά θα πάνε τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Σε πολύ γενικές γραμμές όμως, γιατί αυτή η εβδομάδα κλείνει. Έχουμε πει τώρα, πρέπει να έχετε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια. Κλείνει με ένα τετράγωνο. Που πάντα αυτό το τετράγωνο, όταν ακούς τετράγωνο, δεν για καλό. Οπότε, ενώ γενικά θα έχει μια ομαλή ροή η εβδομάδα, στο κλείσιμό της θα έχει έτσι μια σύγχυση, θα έχει ένα πιο έντονο παρασκήνιο, θα έχει, ας πούμε, θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε λάθη, να απογοητευτούμε. Κατά κύριο λόγο, κρύ, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη είναι αυτοί που θα επηρεαστούν κάτι της παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Κρυαράκια, η οργάνωση είναι αυτή που θα καταφέρει να σας βγάλει ασπροπρόσωπους αυτή την εβδομάδα, καθότι θα είναι αρκετά τα απρόοπτα και εύκολο να βγείτε εκτεθειμένοι αν δεν είσαστε οργανωμένοι. Ταυράκια, ίσως να προκύψουν έτσι κάποιες πιο έντονες συζητήσεις αυτή την εβδομάδα. Καλό θα ήταν γενικότερα να είσαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και σε αυτά που λέτε και σε αυτά που υπόσχεστε στους άλλους, γιατί μπορεί να υποσχεθείτε κάτι το οποίο τελικά δεν θα μπορείτε να το κάνετε και μετά να βγείτε εσείς στη σέντρα. Διδυμάκια, ίσως έχει έρθει η στιγμή να βάλετε κάτω τα πράγματα και να πάρετε ορισμένες οριστικές αποφάσεις. Έχετε πλέον μια γενικότερη εικόνα, έχετε όλα τα δεδομένα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, οπότε βάλτε τα κάτω και δείτε τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Καρκίνη, η έκφραση είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς αυτή την περίοδο και πλέον βγαίνετε μπροστά και μιλάτε για όλα αυτά που σας έχουν κουράσει σε κάποια σχέση φιλική, επαγγελματική, ερωτική. Γενικότερα βγαίνετε μπροστά και μιλάτε. Προσέξτε μόνο τον τρόπο της λέξης στην ουσία που θα επιλέξετε για να εκφραστείτε, ώστε να γίνει κατανοητό αυτό που λέτε και να μην θεωρηθεί απλά μια γκρίνια. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια μου. Μπαίνετε λίγο σε μία διαδικασία που θέλετε να κάνετε αλλαγές. Αλλαγές όμως που αφορούν περισσότερο στην εικόνα σας. Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε στυλ, μπορεί να θέλετε να πάτε να ψωνίσετε ρούχα, να αλλάξετε αυτά που φοράτε, να αλλάξετε τα μαλλιά σας. Είσαστε σε μία τέτοια φάση ανανέωσης. Απλά αν είναι να κάνετε κάτι ακραίο, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα, έτσι, ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας. Παρθενάκια μου, έχετε την ανάγκη να πλησιάσετε ανθρώπους που είναι σημαντικοί στη ζωή σας. Ωστόσο, οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι που δεν σας αφήνουν το χρόνο να κάνετε αυτά που πραγματικά θέλετε. Δείτε αν μπορείτε να οργανώσετε κάπως καλύτερα το χρόνο και τις συνθήκες, γιατί έχει ανάγκη και ο οργανισμός και η ψυχή σας να ξεκουραστείτε. Ζυγή, είναι έτσι μία εβδομάδα η οποία μπορεί να σας εκθέσει, να πούμε. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις, είναι πολλές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρετε και οι κινήσεις που πρέπει να κάνετε πρέπει να είναι καλά μελετημένες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βγείτε εκτός πλάνου. Σκορπιοί, μία σχετική εύνοια υπάρχει για το δικό σας ζώδιο. Μπορείτε τώρα να κινηθείτε πιο ευέλικτα, να σχεδιάσετε περισσότερα πράγματα, αλλά και να εμπνευστείτε για κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε. Μία έμπνευση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Βλέπω εδώ πέρα τον κόσμο, ενθουσιάζεται. Τοξοτάκια μου, μπορείτε γενικότερα να βάλετε τα πράγματα σε μία σειρά, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε σπατάλες. Οργανώστε τα οικονομικά σας, γιατί υπάρχουν κάποια έκτακτα, θα πω εγώ, έσοδα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν. Μην παρασυρθείτε όμως, γιατί θα είναι πρόσκαιρα. Εγωκεράκια, έχετε κι εσείς μια διάθεση να κάνετε αλλαγές, να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, να αφήσετε στην άκρη το άγχος. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, για να γίνουν αυτά θα πρέπει να έχετε τελειώσει με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Υδροχόοι, Πρέπει γενικότερα να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας για αυτή την εβδομάδα για να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να τα προλάβετε όλα. Η πίεση συνεχίζεται, οι απαιτήσεις παραμένουν αυξημένες και μόνο εάν καταφέρετε εσείς να οργανώσετε το χρόνο σας θα βγουν όλα. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρετε απόσταση από ανθρώπους που ξέρετε ότι όχι απλά σας πιέζουν, αλλά σας φθείρουν ψυχολογικά. Επιβάλλεται να το κάνετε αυτό για να προστατέψετε τον εαυτό σας.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας παρέα εδώ με μουσικές. Αλλά και όχι μόνο, γιατί έχουμε εδώ ανοιχτό το διαδίκτυο, έτσι, και έχουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για να μην βαραίνουμε. Έτσι, σπάνια δηλαδή συμβαίνει αυτό.
1: Γενικά προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μία φορά. Έχουμε Instagram, έχουμε Facebook και TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, ήχος μας Καθραμάδος. Δευτεριάτικο εδώ.
1: Εδώ.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 22 Ιουνίου.
0: Έτσι, 22 βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ξεκινάμε μαζί παρεούλα την εβδομάδα μας.
0: Mm-hmm.
1: Για 2 ώρες.
0: Τώρα έχουμε, στο δεύτερο ημίρο έχουμε μπει. Το βλέπουμε εδώ.
1: Το βλέπουμε, έχουμε πει ζώδια και έχουμε πει δισάκια.
0: Έχουμε πει ζώδια, τα χάσατε, να ξέρετε.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλεις να πούμε και το παρελθόν? Το μέλλον
0: σήμερα.
1: Το είπαμε.
0: Το μέλλον, ας το να πάει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 22 Ιουνίου το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 22 Ιουνίου.

0: Δεν ξέρω αν διάβασα αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι υπάρχει δικαστήριο που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Τι δικαστήριο, καλή.
0: Επειδή μου, δικαστήριο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πήγε και έκανε μήνυση, έτσι, αποχωρισμένο ζευγάρι εδώ στην Ελλάδα, η μάνα, ότι στο σπίτι του πατέρα, ο πατέρας μαζί με την κόρη κοιμήθηκε μαζί στο ίδιο κρεβάτι βλέποντας τηλεόραση και ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε σχέση με, ξέρεις, τα πονηρά, εν πάση περιπτώσει. Τον κατήγγειλε δηλαδή ότι είχε πονηρές βλέψεις με την κόρη της. Με την κόρη του, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έβλεπαν μαζί τηλεόραση στο κρεβάτι και τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι.
1: Χωρίς να έχει πει το παιδί,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ναι, χωρίς.
1: Όπως, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις τηλεόραση στον καναπέ και να σε πάρει ο ύπνος στον καναπέ.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό. Έτσι, συμβαίνουν διάφορες αυτήν εδώ τη ζωή. Καταλαβαίνεις. Αχ, τι να πεις, δεν ξέρω. Πραγματικά. Απ' τη μία κάποιες φωνάζουν ότι οι πατεράδες δεν είναι παρόντες σε χωρισμένα ζευγάρια και άλλα βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, είναι απίστευτα. Απίστευτα όμως.
1: Κοίτα, εντάξει,
0: ευτυχώς έχει αλλάξει η κατάσταση πάρα πολύ. Έτσι, από ό,τι άκουγα μια δικηγόρο, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις πώς το λένε, από ξενότριες οι οποίες καταδικάζονται κιόλας πλέον. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Αν εμποδίζεις να βλέπει ο άλλος το παιδί του ή να το έχει το παιδί του περισσότερες μέρες, πλέον καταδικάζονται. Καταλαβαίνεις τώρα να τον πας στον άλλον, ας πούμε, στα δικαστήρια γιατί τον πήρε ο ύπνος στο κρεβάτι, ξέρω και εγώ, μαζί με την κόρη του. Να πω, πραγματικά.
1: Τι άλλο ανθρώπινο. Που δεν έχει δοθεί κάποιο άλλο δικαίωμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έχει δοθεί κάποιο δικαίωμα, το οποιοδήποτε, το παραμικρό, ή αν έχει πει το παιδί κάτι, εκεί ναι, εννοείται θα κινηθείς. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας τρομάζουν πλέον.
0: Ναι, αλλά όμως δεν φτάνεις να κατηγορείς τον άλλον επισήμως στα δικαστήρια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, προφανώς έχει αποκαλυφθεί καταρχήν ένα μεγάλο κύκλωμα ψυχολόγων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που δρούσε έτσι και πήγαινε πλαστές καταστάσεις, έτσι, πλαστές ιστορίες στα δικαστήρια και ευτυχώς αποκαλύφθηκε αυτό. Αλλά το να κατηγορείς τον άλλον ότι κοιμάται μαζί με την κόρη, τον πήρε ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση, τι να επιβραβεύσεις δηλαδή, ότι αφήνεις μόνο το παιδί και βγαίνεις έξω παρέα με το φίλο σου, ας πούμε, να το επιβραβεύσεις αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις? Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά. Άνθρωπος είναι και ο άλλος. Κουράστηκε. Τι να πω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει. Έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω και
0: δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν αυτά τα σχέδια. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμας Καταλαμάδος και Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσει κανείς, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα στην επιστροφή.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
10: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Δεν σε καταλαβαίνω.
9: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Επιβάλλει στο στούντιο, Κοσμά Τετραμάδος, εδώ επίσης. 22 Ιουνίου σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε
0: τώρα από το διάστημα είναι, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο απ' όλα, δηλαδή από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι αποχαρακτηρίστηκαν και άλλα έγγραφα και άλλα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: μπαίνεις σε μια διαδικασία που απλά περιμένεις κάποια ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία αποχαρακτηρίζονται.
0: Έγινε η ανακοίνωση, σου λένε τώρα διάφορα. Τι άλλο να σου πούνε οι άνθρωποι? Ό,τι μετεωρολογικό μπαλόνι έβλεπε στον ουρανό
1: έσκασε
0: τόσα χρόνια, δεν ήταν μπαλόνι, ήταν πραγματικά αυτό που λέγανε οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο τρισεκατομμυριούχος πλέον Elon Musk ανακοίνωσε ότι θέλει να εκτοξεύσει 1 εκατομμύριο δορυφόρους AI.
0: Αχ.
1: Παιδιά, σε λίγο καιρό δεν θα βλέπουμε άστρα. Δορυφόρους θα βλέπουμε.
0: Υπάρχει ένα γράφημα, σαν κινούμενο σχέδιο τέλος πάντων. Η γη περιστρέφεται και οι δορυφόροι που έχει στείλει ο άνθρωπος γύρω από τη γη. Τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, πώς αυξάνεται ο πληθυσμός των δορυφόρων γύρω-γύρω από τη γη, μέχρι που ξεκινάει ο Elon Musk να βάζει τους δικούς του δορυφόρους και γίνεται χαμός μετά. Έτσι, χαμός, θα λέμε χαμός. Σχεδόν διπλάσια κίνηση, ας το πούμε έτσι. Πότε θα έρχονται αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, δεν ξέρω. Για την κατάσταση θέλεις, πώς επιστρέφουνε είναι το ζήτημα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, ο ίδιος αναφέρει και υποστηρίζει, και φυσικά τι άλλο θα έλεγε, ότι δεν θα δημιουργούνταν πρόβλημα, γιατί το διάστημα είναι τεράστιο και υπάρχει αρκετός χώρος για ασφαλές κινήσεις.
0: Ό,τι πεις και εσύ, τι να σου πω εγώ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και τώρα ξέρεις που θα θέλουμε να αυξήσουμε και τα πηγενέλα στη Σελήνη, τα πηγενέλα στον Άρη. Κάπως δηλαδή θα πρέπει να προβλέπονται και οι κινήσεις των δορυφόρων, όχι μόνο τα ουράνια σώματα.
0: Τώρα αυτά μεταξύ...
1: Θα πρέπει να βρεις άνοιγμα ανάμεσα στους δορυφόρους για να περάσεις.
0: Ναι, εντάξει.

0: Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, έτσι που πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα.
1: Με τρομάζεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια Βραζιλιάνα, η οποία είναι 37 ετών. Τη βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, μπόλικη, μπαμπάτσικη κτλ. Κτλ. Λαχρινή. Υποδιόταν τη 12χρονη, λέει, για να μπορέσει να βρει η οικογένεια να την υιοθετήσει έτσι ώστε να κάθεται. Να τρώει, να της δίνουν χατζηλίκι, ξέρεις τέτοια πράγματα.
1: Και πόσο χρόνο είπες,
0: παιδί μου, είχε πάει, είναι 37. Τώρα για 12 το 37 δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να απευθύνεις σε πολύ χαζούς ανθρώπους για να πιστέψεις για λίγη ώρα ότι είναι η 37 12χρονη. Ό,τι και να γίνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πώς ξεκίνησε το ζήτημα. Αυτή το έχει ξανακάνει αυτό, να ξέρεις, με άλλους τρόπους. Έτσι, δηλαδή ήταν σεσημασμένη για αυτό το ζήτημα, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν με κλαμμένο έτσι ύφος στην εκκλησία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Και λέει, είμαι μία η οποία είμαι υιοθετημένη, είμαι 12 χρονών, λέει, στην εκκλησία, και χρήζω προστασίας, πρέπει να μου βρείτε μια οικογένεια να με υιοθετήσει. Η εκκλησία το έκανε, δηλαδή πίστηκε αρχικά η εκκλησία, ας πούμε. Και μετά βρέθηκε μια οικογένεια που για 14 μήνες την είχε πάρει προστατευόμενη ως 12χρονη δοκιμαστικά μέχρι να πάρει την επίσημη υιοθεσία.
1: Έχεις δει τις φωτογραφίες της?
0: Ναι, παιδί μου, κανονικά. Δεν είναι για 12χρονη, είναι για 37χρονη. Ξέρω. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω από 37χρονες. Πες το και μου κι αυτό.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Πώς τελικά, για να καταλάβετε μερικές φορές πόσο χαζός είναι ο κόσμος, πόσοι είναι αυτοί οι χαζοί και πόσοι λιγότεροι είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, ούτε καν πολύ έξυπνοι, μέσα από την οικογένεια εκεί στους 14 μήνες που την είχαν δοκιμαστικά, λέει μια θεία, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να το ψάξω λιγάκι το ζήτημα, τι είναι αυτοί που πάνε να υιοθετήσουμε, και τελικά η θεία ανακάλυψε ότι είναι 37 και ότι το έχει ξανακάνει αυτό έτσι παρομοίως. Έχει ξοροδέψει κι άλλο στο παρελθόν. Άκου εκεί να δεις. Από μια θεία που κάθεται να ψάξει, μετά από 14 μήνες βρήκε άκρη. Δηλαδή κοροϊδέψε και την εκκλησία της περιοχής, κοροϊδέψε και την οικογένεια που την είχε 14 μήνες.
1: Κοίτα, βλέποντας τώρα τις φωτογραφίες της.
0: Α, είδες. Δεν φτάνει για 12. Δεν γίνεται 12. Δηλαδή, όσο μπαμπάκι εκεί και να είσαι για 12 ετών.
1: 16 μπορεί.
0: Άντε. Τι 16. Από 37, 16 ούτε καν. Ούτε καν.
1: Εντάξει, ούτε τα καν. Μάτια φαίνεται. Δεν ξέρω.
0: Ούτε καν. Είναι 37. Θες να την πεις 30. Πες την 30. Μέχρι εκεί σου δίνω. Θες να την πεις 29. Να πούμε 29. Μέχρι εκεί.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο. Και για σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, έτσι, η ιστορία με τις ταυτότητες, τις καινούργιες και αυτός ο πανικός που γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζεται, έτσι, και αυτά τα δημοσιεύματα στα site, τα τρομακτικά, πόσο καιρό έχεις ακόμα, τελευταία ευκαιρία για να βγάλεις ταυτότητα. Τελικά οι ταυτότητες, έτσι, δεν στο εξηγούν με μεγάλα γράμματα αυτό. Μπορεί να το ψάξεις και να το σκεφτείς λίγο. Έτσι, οι ταυτότητες αυτές είναι μόνο για να βγεις έξω από τη χώρα. Έτσι. Και αυτό, αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις διαβατήριο, που είναι το νόμιμο χαρτί, ας το πούμε έτσι, για όλα τα ταξίδια που μπορείς να κάνεις σε όλη τη γη, αν έχεις διαβατήριο, περνάς από παντού. Δεν χρειάζεσαι ταυτότητα. Έτσι. Δεν το λένε αυτό όμως. Προτιμάει ο κόσμος να είναι εκεί, στις ουρές, να ταλαιπωριέται με τη λογική ότι αρχές Αυγούστου λήγουν οι ταυτότητες. Εντός χώρας οι ταυτότητες ισχύουν κανονικά, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, μην τρελαίνεστε δηλαδή. Είναι ένα θέμα. Ένα θέμα, γιατί το γράφουν συνεχώς έτσι και δεν λένε να ξεμπλοκάρουν τον κόσμο ότι εάν δεν έχεις να βγεις εκτός Ελλάδας, η ταυτότητά σου ισχύει για 15 χρόνια από τότε που την έβγαλες. Κανονικότατα. Και επίσης διαβάζω τώρα σε ένα από αυτά ότι κάποιες χώρες θα συνεχίσουν να δέχονται την παλιά μας ταυτότητα. Τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε, επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ.
1: Καλή καθημερινά
0: σας, μαζί σας. 22 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως, διότι δεν σταματάνε γενικότερα οι ειδήσεις που μας έρχονται. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι βεβαίως και οι ανακοινώσεις για το ποιο θα είναι το πλήρωμα της NASA, το οποίο θα συνεχίσει με τις αποστολές στη Σελήνη. Βέβαια, όταν το διαβάζεις σου θυμίζει λίγο τα ανέκδοτα που λέγανε κάποιες εποχές, ήταν ένας Αμερικανός, ένας αυτό και ένας και πάνε εκεί. Λοιπόν, οι τέσσερις αστροναύτοι θα είναι τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός.
0: Αστροναύτοι. Οι τέσσερις αστροναύτοι.
1: Οι πολλοί αστροναύτες. Αστροναύτες αμέσως.
0: Αστροναύτοι, με έχεις ανάψει.
1: Θα μ' αφήσεις να συνεχίσω.
0: Είναι νέα το διάστημα. Πειράζει δηλαδή που ένας αστροναύτης μπορεί να σε ανάψει. Γιατί όχι.
1: Το πλήρωμα του Artemis 3 λοιπόν. Σημαδιακός και ο αριθμός. Πρόκειται να εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα στο επόμενο έτος και στόχος είναι η δοκιμή των διαδικασιών προσέγγισης και πρόσδεσης με τον εξοπλισμό που αναπτύσσουν οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin. Αν πετύχουν αυτές οι δοκιμές, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν, λέει, οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.
0: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Τι να πω.
1: Εγώ περιμένω να δω τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Elon Musk για τον Άρη.
0: Εγώ περιμένω πότε θα βουτάω κάθε μέρα σε γαλάζια νερά.
1: Μιλώντας για διαστημικές ιστορίες, όχι για διακοπές.
0: Συγγνώμη, αλλά με έχει πιάσει το καλοκαίρι, δεν μπορώ.
1: Από πού σε έχει πιάσει?
0: Από όπου μπορεί.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει σήμερα για τον Elon Musk αρκετά. Υπάρχει λόγος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Είχαμε πει και τις προάλλες ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Έτσι, ο πρώτος. Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, αυτό έγινε γιατί, έχουμε ξαναπεί, μπήκε στο χρηματιστήριο πριν από λίγο καιρό η SpaceX και έτσι μπήκανε και άλλα χρήματα στο ταμείο του, εκτός από τις υπόλοιπες εταιρείες που έχει. Νομίζω ότι η SpaceX την έχει κατά 80% δική του. Έτσι, παρόλα αυτά, μαζί με την ανακοίνωση του ενός τρισεκατομμυρίου σαν περιουσία, ότι ξεπέρασε μάλλον και ότι είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, η Oxfam, δεν ξέρω αν την ξέρεις, που είσαι έτσι δημοσιογράφος, η Oxfam χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία την ημέρα που ο Elon Musk ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο. Ποια δημοκρατία, θα αναρωτηθώ εγώ. Έτσι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Έτσι το ζούμε και στη χώρα μας αυτό, στο πετσί μας, αλλά το ζούμε και παγκοσμίως αυτό πλέον.
1: Κοίτα, είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Δηλαδή, όταν όντως ο πλούτος και πολλά πράγματα συγκεντρώνονται στα χέρια ενός.
0: Είναι τεράστιες δυνάμεις.
1: Δεν μπορείς να...
0: Δεν το έλεγε κάποια στιγμή και η Μαριάννα Κουτσίκου, πώς λεγόταν η πρόεδρος τότε που είχαμε της Δημοκρατίας, σε φάση παραλαβής παράδοσης της Προεδρίας, δεν είχε διαβάσει ένα κείμενο που περιλέβε μέσα η Δημοκρατία θα συρρυκνωθεί τα επόμενα χρόνια? Δεν το έλεγε, υπάρχει και βίντεο. Συγγνώμη αν κάνω λάθος το όνομα μόνο, γιατί δεν τα έχουμε τα ονόματα. Λοιπόν, αυτά με τον Elon Musk και την Oxfam, που χαρακτήρισε σκοτεινή μέρα για την παγκόσμια δημοκρατία το 1 τρισεκατομμύριο του Elon Musk.

0: τέλος για σήμερα, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Έτσι, έτσι, διαστημικά. Έτσι,
0: διαστημικά και υπέροχα. Και με σχέδια για διακοπές, αυτό είναι το σίγουρο από εδώ και πέρα. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, έτσι, αν δεν μας τύχει κάτι, τι να πω, φάει τη γλώσσα σου. Θεέ και Κύριε, να κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω, μας τύχει κάτι φοβερό. Έτσι, γιατί εγώ πάντοτε το φοβάμαι αυτό.
1: Καλέ, σταμάτα. Εδώ θα είμαστε.
0: Ειδικά τον Αύγουστο συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες δίνουμε.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πλησιάζει η ώρα για τα πιο λαμπερά εγκαίνια, καθώς την 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί ανοίγει τις πόρτες του το νέο κατάστημα Γιούσκ στην Καστοριά, στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Γρεβενών Καστοριάς. Από την 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, σε έπιπλα και σε στρώματα συνολικής αξίας 200 ευρώ και άνω που βρίσκονται σε απόθεμα στο κατάστημα Γιούσκ Καστοριάς, τα μεταφορικά θα είναι δωρεάν για όλο τον ομό. Εγκαίνια Γιούς Καστοριάς, 5η 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί. Να είστε εκεί!
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα! Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Είδηση, η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενώση των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: What's up, baby? What's going on? Ma, come over there. You ready for me?
2: You will stop playing.
1: Alright, when I'm outside.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.